0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Τρεμάλα! Το νου σας τρεμάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Στο ψηλό φιλοσόφισα και απόφαση το πήρα. Και δεν θα κλάψω, κούκλα μου, τη μαύρη μου τη μοίρα. Κι ούτε θα στεναχωρηθώ, κορίτσι μου δοθέντος, ουδείς πλέον αχάριστος,

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Να μην κλαίνε, γιατί στεναχωριέμαι.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.

0: Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως από τις οθόνες μας, μαύροι καθρέφτες που μας υπενθυμίζουνε πως είμαστε μόνοι μας, μόνοι μας.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
4: Σαν το νερό δεν έχει.
5: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Σοφή στο ραδιόφωνο.
1: In the ocean there's a mountain. On the mountain

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 10 μέρες μετά τις βομβιστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη, για τους οποίους οι αρχές εκτιμούν ότι τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, και έναν άντρα 24 χρόνων που φέρεται να έδωσε καταφύγιο στους δράστες μετά τις επιθέσεις. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στην τρομοκρατία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή διώκονται οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο μέσα στις φλόγες τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας. Ένταλμα σύλληψη και για 46χρονη που ζει στη Βρετανία. Υπό έλεγχο έχει τεθεί μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Ωστόσο, η φωτιά εξακολουθεί να καίει, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της. Το νέφος καπνού είναι ιδιαίτερα μεγάλο και είναι ορατό ακόμα και από απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων, ενώ η έντονη οσμή στην περιοχή μεταβάλλεται ανάλογα με τη φορά των ανέμων. Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της περασμένης Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στον ανακριτή ναυπλίου θα οδηγηθούν σε μία ώρα οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για το βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η Κουμουντούρου με δύο αντικρουόμενα καλέσματα για τα κομματικά όργανα. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία ώστε να κινήσει τη διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του και να προγραμματιστεί απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στον αντίποδα, με επίκληση των διατάξεων του καταστατικού, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης κάλεσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος να συνεδριάσουν σήμερα το πρωί. Μειωμένη κατά 10 λεπτά το λίτρο θα πωλείται η αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το ντίζελ από την επόμενη εβδομάδα ως το τέλος Αυγούστου. Η μείωση στις τιμές των καυσίμων συμφωνήθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα δύο δηληστήρια της χώρας με στόχο να μπει φρένο στο ράλι ανόδου. Παρατείνεται ως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν, απίφθινο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή σε αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που Τεχεράν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Στο Ομάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες, κυρίως για την κατάσταση στο στενό του Ορμούς. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική φωτιά που μένεται στην Ανταλουσία στη Νότια Ισπανία. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σήμερα στο Κίεβο. Ο καιρός. Για σήμερα Σάββατο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό από 23 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Τόνα Δούτσα και το Μάκη Πολάτο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με το Μάκη Πολάτο
1: και την Ντόνα Δρούτσα.
0: Βρε καλώς το να.
1: Τι γίνεται, καλώς ήρθατε. Πού είστε στον δρόμο, πηγαίνετε στην παραλία?
0: Πάνε στην παραλία, πάνε για ψώνια.
1: Α,
0: πάνε για δουλειά ίσως. Όχι, δουλειά. Από Δευτέρα οι εκπτώσεις.
1: Ποιος δουλεύει Σαββατοκύριακο, μα είναι δυνατόν?
0: Εμείς.
1: Α, ναι. Λέμε για τους άλλους τώρα.
0: Και τα μαγαζιά δεν δουλεύουνε. Και η εστίαση δεν δουλεύει.
1: Σωστά. Πηγαίνετε στη Λαϊκή, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνετε στο ιχθυοπολείο, πηγαίνετε να δείτε τι θα κάνετε από Δευτέρα που ξεκινούν οι εκπτώσεις, να δείτε τις τιμές, να απογοητευτείτε, θέλω να πω να προετοιμαστείτε για να δείτε πώς θα ετοιμάσετε να κάνετε τις επόμενες επενδύσεις σας. Πού πηγαίνετε, πού είστε τώρα?
0: Άμα είναι σπίτι τους και πίνουν καφέ. Γιατί μπορεί να έχουν ξυπνήσει τέτοια ώρα. Ή μπορεί να έχουν πάει για το περίπατό τους, για το τρέξιμό τους, βόλτα το κατοικίδιό τους.
1: Και αν είναι στον περίπατο και δεν ξέρουν πώς θα μας ακούσουν στους 105,8, αν δεν ξέρουν πώς θα συντονιστούν, τι θα κάνουν?
0: Τι θα κάνουν? Το πολύ απλό, θα ανοίξουν το Viber.
1: Μάλιστα.
0: Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες και μπορείτε να μας γράψετε το μήνυμά σας πώς θα σας ακούσουμε. Και εκεί θα σας απαντήσουμε. Διαφορετικά στα social media, στο Instagram, Dondru, στο δικό μου προφίλ και φυσικά στη σελίδα μας στο Facebook, Ραντάρ με ελληνικούς χαρακτήρες.
1: 105,8 μας ακούτε όπου και αν είστε στην Ελλάδα. Αρκεί να συντονίσετε το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό σας στους 105,8, το τρανζίστορ που έχετε στο σπίτι στους 105,8. 8,
0: το
1: παλαιό.
0: Υπολογιστή σας, το τάμπλετ, γιατί μπορούν να μας ακούνε κάπου εκτός Ελλάδος, εκτός Ευρώπης, στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Αυστραλία. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Καλημέρα σε όσους είστε ήδη στα νησιά και έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας και μην ξεχνάτε, σας περίμεναν 11 μήνες οι άνθρωποι εκεί. Οπότε θα καταλάβετε ότι πρέπει να τους δώσετε και το benefit of the doubt που λέμε και στο χωριό μας. Πρέπει να τους βοηθήσετε λίγο να τα βγάλουν πέρα τους υπόλοιπους 11 μήνες, γιατί εσείς άντε το πολύ να πάρετε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα το πολύ διακοπές. Οπότε, όπως έλεγαν και κάποιοι παλαιοί γνωστοί που φούσκωναν λίγο τους λογαριασμούς όταν πήγαιναν οι καημένοι, οι θυματοποιημένοι πελάτες να πιούν ένα ουζάκι, ένα τσιπουράκι, μια μπυρίτσα, 11 μήνες σας περιμέναμε, τι νομίζετε?
0: Γι' αυτό να πάτε να το απολαύσετε όλοι μαζί. Να σου πω, εσύ πώς πέρασες?
1: Γιατί, πού ήμουν?
0: Δεν έλειπες το περασμένο Σαββατοκύριακο, μας άφησες εδώ πέρα.
1: Αν είναι ερώτηση σου, απαντάω καταφατικά. Δεν έλειπα. Δεν λείπω ποτέ. Είμαι πάντα στην ακρόαση, είτε μέσα από το ραδιοθάλαμο, είτε εκτός, ως ένας από τους χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια ακροατές που μας ακούν. Είτε είναι τώρα στην Άμφισσα, είτε είναι στη Βόνιτσα, είτε είναι στο Καρπενήσι, είτε είναι στη Θέρμη, είτε είναι στο Διδημότυχο, είτε είναι στα Γρεβενά, είτε είναι στη Φλόρινα, είτε είναι στην Κέρκυρα, είτε είναι στη Ζάκυνθο, είτε είναι στο Αργοστόλι, είτε είναι στη Σάμη, είτε είναι στον Μπόρο, είτε είναι στο Φυσκάρδο, είτε είναι στην Άσο, είτε είναι στην Κόρινθο, είτε είναι στο Λουτράκι, είτε είναι στην Πάτρα, είτε είναι στην Ακράτα, είτε είναι στο Αίγιο.
0: Μέχρι τις 12 έχεις χρόνο.
1: Θα προλάβουμε.
0: Όλα θα τα προλάβουμε και θα τα πούμε. Απλά επειδή σε στείλαμε να κάνεις ρεπορτάζ παραλίας το περασμένο Σαββατοκύριακο, νόμιζα ότι είχες να μου πεις λόγια.
1: Έχω πολλά πράγματα να πω. Μην ρωτήσεις αν τι γίνεται στην Κεφαλονιά και αν υπάρχει πρόβλημα με τις παραλίες.
0: Συγγνώμη, εγώ είδα ένα βίντεο στα social media από την παραλία Μυρτός, σωστά, δεν ξέρω αν πέρασες από εκεί, που είχαμε μια κατολίσθηση και ήταν και λουόμενη και λίγο τρόμαξα.
1: Είναι μια μικρή κατολίσθηση. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν τα μέτρα στήριξης. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τον τελευταίο μεγάλο σεισμό εκεί. Είχε κοπεί και ο δρόμος από το Μύρτο μέχρι το Φυσκάρδο. Πήγαινες περιφερειακά από τα χωριά που είναι αδιανόητα όμορφα. Τέτοια ομορφιά δεν υπάρχει. Και τώρα, εντάξει, υπήρξε μια μικρή κατολίσθηση. Υπήρξε μια μικρή ανησυχία στη θάλασσα. Είναι όλα εντάξει.
0: Δύσκολες όμως θάλασσες άμα δεν έχει καλό καιρό.
1: Ναι, και είδες τι έγινε και στην άλλη παραλία της Κεφαλονιάς, στην Άβυθο, που ξαφνικά την προηγούμενη εβδομάδα άλλαξε το ρεύμα, έβαλε πολύ κύμα ξαφνικά και κάποιοι από τους λουόμενους που ήταν στη θάλασσα αντιμετώπισαν πρόβλημα, δεν μπορούσαν να βγουν στην ακτή. Ευτυχώς ήταν εκεί μια ναυαγοσώστρια.
0: Η Σοφία Κασπίδη, την φιλοξενήσαμε και εδώ στο Air News Radio ο Βασίλης Αδαμόπουλος εχθές το πρωί και μίλησε και μας είπε πως έσωσε 7 λουόμενους.
1: Φοιτήτρια παρακαλώ η Σοφία. η οποία με κίνδυνο τη ζωή τη έναν ένα και με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν στην ακτή, βοήθησε όλους όσοι είχαν πρόβλημα να βγουν
0: κάποιο,
1: με ασφάλεια.
0: Κάποιο καφέ ήταν, κάποια αγόρια που την βοήθησαν, γιατί υπήρχαν και κάποια μια παρέκκλη άλλων αγοριών, οι οποίοι φέτα δεν ασχολούμαστε, μπορεί να πνίγεται κόσμος. Λίγο να προσέχουμε σε αυτά και να βοηθάμε με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Ναι. Πολύ προσοχή λοιπόν στις θάλασσες, τις ξέρετε τις οδηγίες που είναι πάγιες, όταν έχουμε πιει ένα ποτηράκι δεν μπαίνουμε μέχρι να περάσουν λίγες ώρες, όταν έχουμε φάει λίγο δεν μπαίνουμε στη θάλασσα, όταν μπαίνουμε στη θάλασσα δεν υπερτιμούμε τις δυνάμεις μας για να φεύγουμε μακριά, να ξεμακραίνουμε λες και έχουμε κάποιο ενσωματωμένο jet ski στα πόδια.
0: Και επίσης να βλέπουμε και τον πύργο εκεί του Ναυαγόσώστη που βάζει και την ανάλογη σημαία. Υπάρχει και ένας πίνακας εκεί κάτω στον πύργο που λέει ακριβώς τι σημαίνει. Αν η σημαία είναι κόκκινη, κίτρινη και τις διάφορες οδηγίες. Είδες, έχω δει και πολύ Baywatch και εγώ, όπως όλοι μας νομίζω μεγαλώσαμε με αυτό.
1: Εμείς να δεις πόσο Baywatch έχουμε δει τότε με την Πάμελα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέω για φίλους, δεν είναι ότι είναι αυτό αναφορικό. Για φίλους που έχω ακούσει που έβλεπα. Δεν είναι. Λοιπόν, τώρα που είπες για πύργο ελέγχου, τι ήταν αυτό που έγινε με το αεροσκάφος αυτό της Ryanair που πήγαινε στη Γερμανία, ξέρεις που πήγαινε?
0: Στο Μόναχο.
1: Στο Μέμιγκεν πήγαινε. Τη Βαβαρία, στην άλλη πόλη, δεν είναι το Μόναχο. Είναι, ναι, εκεί τη Βαβαρία. Στο Μέμιγκεν. Πήγαινε στο Μέμιγκεν. Και εκεί που πετάει το αεροσκάφος, όλα καλά, πετάει. Τι του πέρασε από το παράθυρο? Ένα θράψμα. Και τι έπαθε το παράθυρο?
0: Και τι έπαθε?
1: Έσπασε. Και τι έγινε με αυτόν που είχε διαλέξει και είχε σπρώξει άλλους εκεί που πήγαινε να κάνει το check-in, γιατί ήθελε ντε και καλά να πιάσει παράθυρο και όχι διάδρομο. Πού πήγε να φύγει, πού πήγε να πάει?
0: Πού?
1: Τι πήγε να κάνει?
0: Πήγε να φτάσει απευθείας.
1: Πήγε να κάνει ελεύθερη πτώση. Ο μισός σου λέει ήταν έξω από το παράθυρο. Και σχεδόν τον ρούφηξε αμέσως η ατμόσφαιρα. Όμως, καθόταν δίπλα του η σύζυγός του. Και τι έκανε?
0: Τον άρπαξε.
1: Τον κράτησε μέσα. Μετά πήγαν και κάποιοι άλλοι, τους βοήθησαν. Και λέει μια φίλη με την οποία το συζητούσαμε, τον κράτησε η γυναίκα του. Αντανακλαστικά θα το έκανε. Λέει, άκου τώρα πράγματα, μα είναι δυνατόν.
0: Αυτά τα λέμε γιατί ο άνθρωπος.
1: Γιατί όλα πήγαν καλά.
0: Δεν είχαμε τα χειρότερα.
1: Έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας, γιατί ήταν σε τέτοιο ύψος που προκλήθηκε αποσυμπίεση. Έπεσαν οι μάσκες. Το θέμα να μεταδίδεται από όλα τα διεθνή θέματα, μέσα ενημέρωσης.
0: Νομίζω δεν είναι σύνηθες περιστατικό. Τουλάχιστον στις ταινίες το βλέπουμε περισσότερο.
1: Ευτυχώς που δεν είναι σύνηθες. Και στις ταινίες αυτή που αντέχετε να τα δείτε. Γιατί ξέρω και κάποιους άλλους που δεν είναι για την ηλικία τους τέτοια τρόμο.
0: Πάντως να σου πω κάτι τώρα, και εμένα στο αεροπλάνο μου αρέσει να κάθομαι εκεί στο παράθυρο, ξεσχαζεύω τα συννεφάκια και ό,τι βλέπεις εκεί από κάτω. Νομίζω τώρα θα το ξανασκεφτώ.
1: Και νομίζω τώρα όποιος θέλει παράθυρο θα βρίσκει εύκολα θέση, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, γιατί όλοι θα ζητάνε διάδρομο ή στη μέση. Και βλέπω επίσης όλους να φέρνουν να μπαίνουν στο αεροσκάφος και με δεύτερη ζώνη. Και να προσπαθούν να κάνουν τις αναγκαίες προσαρμογές στο κάθισμα για να βάλουν και τη δεύτερη ζώνη.
0: Για να είμαστε σίγουροι.
1: Να δεθούν κτλ. Και σου λέει, έστω ότι γίνεται αυτό που είδα στο βίντεο που έγινε σε αυτή την πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μέμιγκεν.
0: Ούτε θα ήθελα να το σκεφτώ να βρίσκομαι στη θέση αυτού του ανθρώπου.
1: Λοιπόν, αεροπορικά, πάντως που το λέμε, έγιναν αυτά τα απρόοπτα, αλλά είδες και το άλλο με το F-16.
0: Α, ναι, με την αναγκαστική προσγείωση που είχαμε.
1: Και σκέψου πόσο σημαντικό, πόσο δύσκολο, πόσο σοβαρό ήταν αυτό που συνέβη, που ο χειριστής του μαχητικού, που μάθαμε εκ των υστέρων, γιατί εχθές μάθαμε το όνομα, γιατί του τηλεφώνησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Στασούλας, για να του πει συγχαρητήρια, μπράβο, η εκπαίδευσή σου, η ψυχραιιμία σου, είσαι θεός, τι θεός ή μη θεός, του είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μαθαίνω. Ήταν ο μοίραρχος της 335, όπως είναι ο κωδικός κλήσης Τίγρης της 335. Σας φαίνεται.
0: Ναι, επειδή δεν τα. Ναι, θες να μας τα κάνει να εξηγήσει λίγο καλύτερα.
1: Έχουμε λοιπόν κάποια αεροσκάφη, πολεμικά αεροσκάφη ή μαχητικά αεροσκάφη, όπως τα λέμε καλύτερα. Αυτά είναι χωρισμένα σε πολεμικές μοίρες. Η αρχαιότερη, η παλαιότερη, η μοίρα που ιδρύθηκε λίγο μετά το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα στην τότε Παλαιστίνη που ήταν υπό Βρετανική κατοχή, ήταν η 335. Ονομάστηκε από τότε, από το 1941, Τίγρης. Και είναι η παλαιότερη μοίρα. Ένα αεροσκάφος αυτής της μοίρας, και όχι ένα οποιοδήποτε αεροσκάφος, ένα F-16 Viper, δηλαδή το πιο σύγχρονο F-16, που έχει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ το καθένα. Και αυτό το αεροσκάφος μόλις πρόσφατα εξυγχρονίστηκε, για να καταλάβεις, Ντόνα, από το 84 που αναμένεται να αναβαθμιστούν στην έκδοση αυτή των Viper, μόνο στα 54 έχουν ολοκληρωθεί εργασίες. Ήταν ένα από αυτά. Ο Μοίραρχος λοιπόν, ο διοικητής της 335, ήτανε στο κόκπιτ αυτού του αεροσκάφους και πήγαινε να κάνει αυτή την εκπαιδευτική πτήση. Είχε απογειωθεί από τον άραξο, ήταν ανοιχτά της Ζακύνθου, αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Τι πρόβλημα, μην με ρωτήσεις, δεν το ξέρουμε και δεν νομίζω ότι θα το μάθουμε, γιατί το πόρισμα της διερεύνησης είναι σχεδόν απίθανο να κοινοποιηθεί κάποια στιγμή. Συνήθως μένουν απόρριτα. Είναι λοιπόν ο αντισμήναρχος Χατζόπουλος, Γεώργιος Χατζόπουλος, στο κόκπιτ και αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Οι οδηγίες που λαμβάνει μόλις βλέπουν στο Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, το πρόβλημα είναι να εγκαταλείψει το αεροσκάφος.
0: Ναι.
1: Να χρησιμοποιήσει δηλαδή το εκτιρασσόμενο κάθισμα και να φύγει. Και τι κάνει ο αντισμήναρχος Χατζόπουλος? Με έναν τρόπο εκφράζει ανυπακοή και λέει: όχι, θα το προσγειώσω. Γιατί ξαναλέω, είναι ένα μηχάνημα 100 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Κάνει λοιπόν ό,τι έχει εκπαιδευτεί να κάνει. Με ασφάλεια, δεν ξέρουμε αν είχε καν κινητήρα, αν είχε δηλαδή πλήρη απώλεια ισχύως. Με έναν τρόπο λοιπόν καταφέρνει και το φέρνει στην ευθεία για την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, στο πολιτικό αεροδρόμιο. Και πρέπει να προσέχουμε τις ευθείες, γιατί έχει σημασία να μιλάς στην ευθεία, να προσεγγίζεις την ευθεία. Η ευθεία πάντα είναι ο συντομότερος δρόμος. Το φέρνει λοιπόν το αεροσκάφος, ναι, αφού είχε απορρίψει τα καύσιμα. Και το αεροσκάφος, όπως έχουμε δει στο βίντεο, τροχοδρομεί. Αλλά δεν τροχοδρομεί με τους τροχούς, διότι η βλάβη δεν επιτρέπει να κατέβουν οι τροχοί για να κουμπίσουν στον διάδρομο προσγείωσης οι τροχοί. Το κάνει με την κοιλιά και το κάνει τόσο απαλά, τόσο εντυπωσιακά, επαγγελματικά, που
0: υποδειγματικά,
1: νομίζω, υποδειγματικά όπως λες, που καταφέρνει, αφού προσγειώνεται και ακινητοποιείται το αεροσκάφος, βγαίνει, απομακρύνεται περπατώντας, το αεροσκάφος αρχίζει να φλέγεται και εκεί επεμβαίνει και το πλήρωμα του πυροσβεστικού οχήματος, οι άντρες και οι γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που ήταν σε βάρδια σε υπηρεσία στο αεροδρόμιο του Ζακύνθου και σβήνουν τη φωτιά άμεσα.
0: Εντάξει, αυτό καταλαβαίνουμε όμως ότι απαιτεί εμπειρία. Γι' αυτόν τον άνθρωπο μας περιγράφεις στο δυναμικό του, έχει χιλιάδες ώρες πτήσης, την ψυχραιμία. Οπότε νομίζω γι' αυτό είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Νομίζω ναι, και νομίζω ότι πραγματικά είναι ακόμη μια ένδοξη σελίδα. Θυμίζει άλλες, άλλα περιστατικά, γιατί σε όλα τα μηχανήματα, σε όλες τις πτητικές μηχανές θα σημειωθούν βλάβες. Εκεί έχει σημασία πώς λειτουργεί η εκπαίδευση, πώς λειτουργεί η ψυχραιμία των χειριστών, γυναικών ή ανδρών, και πώς ακριβώς κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Μετά βέβαια υπήρχε, γιατί έμεινε σχεδόν την υπόλοιπη μέρα κλειστό το αεροδρόμιο του Ζακύνθου, σταμάτησαν οι πτήσεις, υπήρχε μια ταλαιπωρία για όσους ήθελαν να φύγουν από τη Ζακύνθου. Εντάξει, έσφιξαν τα δόντια και ή έμειναν στο νησί της Ζακύνθου ή πήγαν στην Κεφαλονιά, μια ώρα είναι και τα λοιπά, και πέρασαν καλύτερα, είμαι σίγουρος, στην Κεφαλονιά. Αυτό είναι κακό χιούμορ. Ή περίμεναν λίγες ώρες για να πάνε στο νησί της Ζακύνθου και να ξεκινήσουν τις διακοπές ή να κάνουν τις δουλειές τους.
0: Πάντως δύσκολα τα πράγματα στον αέρα.
1: Ναι, στον αέρα είναι δύσκολα και δεν ξέρω τώρα αυτό είναι, αν είναι πάλι αμφίσιμο από τα γνωστά σου τρίκ, αλλά πάντοτε όσοι δεν ξέρουν δεν πρέπει και να απασχολούνται με αυτά. Αυτό αφορά όσους είναι στον αέρα, οι οποίοι φροντίζουν με κάθε τρόπο, οι επιβάτες που είναι μαζί τους, να περνούν καλά, να ενημερώνονται, γι' αυτό προσδεθείτε και μείνετε εδώ στους 105,8, γιατί έχουμε την καλύτερη παρέα. Έχουμε.
0: Τι έχουμε?
1: Την Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τη Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, τη Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τζολάκη με σίγμα στη μουσική επιμέλεια, και όλους εσάς και όλες εσάς.
0: Δεν βάζει ο Γιώργος Τζολάκης εκεί τα γκολ στη μουσική?

0: Λοιπόν, να στείλουμε εδώ και την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο, που λέει: δεν έχω λόγια για αυτόν τον καταπληκτικό πιλότο. Μπράβο του, τι να πω, μπράβο.
1: Νομίζω ότι όλοι έχουμε να πούμε ένα μπράβο. Το είπε ήδη ο πρώτος πολίτης της χώρας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είμαι σίγουρο ότι το έχουν πει ιεραρχικά όλοι οι ανώτατοι αξιωματικοί από την ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας. Θα το πει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αλλά νομίζω ότι ακριβώς οι χειρισμοί του, ο επαγγελματισμός του, η ψυχραιμία του, το γεγονός ότι ενώ μόλις έχει κάνει αυτή την παράτολμη προσγείωση, γυρίζει πίσω να δει πόσο γρήγορα θα καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά που έπιασε στο F-16 με την, λόγω της τριβής στο έδαφος, δείχνει το πώς πονάει αυτό το εργαλείο και το τι κάνει ακριβώς.
0: Με αυτό τι θα γίνει, θα κατασκευαστεί ή...
1: Νομίζω ότι θα αποκατασταθούν οι βλάβες. Τώρα προφανώς δεν θα είναι μια διαδικασία που θα γίνει κατά τη διάρκεια μιας μέρας ή μιας νύχτας, θα κρατήσει καιρό, αλλά πιστεύω ότι θα αποκατασταθούν οι βλάβες που τυχόν έχουν προκύψει και πολύ σύντομα θα επανέλθει σε πτήσιμη κατάσταση ένα από τα 54 F-16 Viper που έχουν ήδη εξυγχρονιστεί, που έχουν αναβαθμιστεί από Έλληνες τεχνικούς στις εγκαταστάσεις της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας στην Τανάγρα.
0: Και πέρα από τα μαχητικά αυτά που έχουμε και πόσο καλό προσωπικό είναι, πολύ σημαντικό αυτό, και ανθρώπους που εκπαιδεύουν και τη νεότερη γενιά. Λοιπόν, βέβαια έχουμε και άλλες ειδήσεις πολλές, τις οποίες θα τις δούμε μετά τις 10:30, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις όσον αφορά και τις συλλήψεις για την υπόθεση Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Έχουμε τις συλλήψεις 10 ημέρες μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη.
1: Και το θάνατο της Μάγιας Νέστορα, η οποία κηδεύτηκε προχθές στη Θεσσαλονίκη. Τα συλληπτήριά μας στην οικογένειά της. Η αστυνομία φαίνεται και εδώ ότι λειτουργήσε εντόνα ταχύτατα και κατάφερε να επαληθεύσει τις ταυτότητες τριών εμπλεκομένων σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση, γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιοι να λένε γκαζάκια. Όποια και αν ήταν αυτή η εμπριστική επίθεση, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα, η Μάγια Νέστορα, να τραυματιστεί η κόρη της Αφροδίτη, να προκληθούν τεράστιες υλικές ζημιές. Αλλά το ερώτημα είναι πάντα το γιατί αυτή η άνανδροι, αυτοί οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από μια ανωνυμία, θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν σε μια δημοκρατία. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, και ειδικά όταν χάνεται και μια ανθρώπινη ζωή και άλλοι άνθρωποι τραυματίζονται. Και έχουμε φυσικά και τις δύο συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν, όπως λέγαμε, 16 χρόνια μετά. Αναζητείται βέβαια και μια γυναίκα στο εξωτερικό.
1: Έχει εκδοθεί
0: διεθνές ένταλμα σύλληψης στην Βρετανία και αναμένουμε τις εξελίξεις εκεί από την
1: έρευνα. Να καλημερίσουμε τον επόμενο συνομιλητή μας, να τιζεράρουμε το θέμα και τα όσα θα μας πει. Είναι ο κύριος Χρήστος Συνδρεβέλης. Είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Κύριε Συνδρεβέλη.
2: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Γεια σας, καλή σας ημέρα. Θα μας επιτρέψετε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ένα λεπτάκι υπομονή.
1: Και ξεκινάμε τη συζήτησή μας ακριβώς για αυτή την επιτυχία των αστυνομικών, των συναδέλφων σας, να εξιχνιάσουν από ό,τι φαίνεται το έγκλημα της Μαρφίν, αυτή τη δολοφονική επίθεση με τρεις νεκρούς το Μάιο, 5 Μαΐου του 2010.
2: Βεβαίως.
3: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
4: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
5: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργαδίου.
6: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης, με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Στον ανακριτή ναυπλή οδηγούνται οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί έλαβαν οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψη και για μία γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζει πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Δίωξη για κακουργήματα στους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τρεις πολυεγκαυματίες. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση Σοκράτη Φάμελου. Παρατείνεται ως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,61 μέτρα στο Diamond Link του Μονακό. Και ο καιρός έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Radar. Λοιπόν, και πάμε να σχολιάσουμε και να μάθουμε και τις τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά την υπόθεση της Μαρφίν. Σήμερα καταθέτουν σε αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής, μετέβησαν και στην... Όχι, αυτό ήταν για την Βάγια Νέστορα, παράλληλα με αυτή την εξέλιξη για τους τρεις συλληφθέντες. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως με τη Μαρφίν, γιατί έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Χρήστο Συνδρεβέλη, αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣΥ. Να σας καλημερίσουμε ξανά.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
6: 16 χρόνια μετά, τι άλλαξε στην έρευνα, εμείς για την αποδοχή της και το χρόνο σας, κύριε Συνδρεβέλη. Τι άλλαξε 16 χρόνια μετά στην έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών, του τμήματος εγκληματολογικών ερευνών, του τμήματος ψηφιακών πιστηρίων? Πώς ακριβώς καταφέρατε ως ελληνική αστυνομία, κατάφεραν οι συνάδελφοί σας να δέσουν μια τόσο δύσκολη υπόθεση ανεξιχνίαστη για 16 χρόνια?
5: Καταρχήν, να μου επιτρέψετε ένα γενικότερο σχόλιο, το οποίο το άκουσα και από εσάς προηγουμένως, ότι στη δημοκρατία μας τέτοιες έκνομες ενέργειες δεν έχουν κανέναν χώρο και η δουλειά της αστυνομίας είναι αυτή ακριβώς, να εντοπίζει, να ταυτοποιεί όλους αυτούς που με διάφορα προσχήματα αφαιρούν ανθρώπινες ζωές και να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη, προκειμένου η δικαιοσύνη από την πλευρά της και από την αρμοδιότητά της να δώσει τις προβλεπόμενες ποινές. Από εκεί και πέρα, για το ζήτημα της Μαρφίν, θα πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια επιτυχία των αστυνομικών αρχών. Πριν πω οτιδήποτε, θέλω να πω ότι για να το γνωρίζουν και οι ακροατές σας, η ελληνική αστυνομία και ειδικότερα, το επαναλαμβάνω αυτό και το τονίζω, ειδικότερα σε επίπεδο εξιχνίασης εγκλημάτων, είναι από τις πρωτοπόρες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε φοβερά μεγάλα ποσοστά εξιχνίασης εγκλημάτων. Μπορεί ενδεχομένως να πάσχουμε λόγω έλλειψης προσωπικού στην καθημερινότητα του πολίτη όσον αφορά τις περιπολίες ή την μικροπαραβατικότητα, γιατί θα πρέπει να λέμε την αλήθεια. στον ελληνικό λαό, αλλά σε επίπεδο εξιχνίασης εγκλημάτων και συγκεκριμένα τέτοιου είδους εγκλημάτων βαριάς εγκληματικότητας,
6: βαριά,
5: ναι. Δεχθεί εγκλήματα, η ελληνική αστυνομία θα πρέπει να πούμε, το έχετε δει και εσείς και στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, ότι έχει εντυπωσιάσει, διότι εξιχνιάζει και στέλνει στη δικαιοσύνη τους επέτειους. Τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα, η μία θέαση των πραγμάτων είναι αυτή που μου είπατε ακριβώς, ότι 16 χρόνια καθυστέρησε ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση το συγκεκριμένο. Υπάρχει μια άλλη θέαση των πραγμάτων, ότι την ελληνική αστυνομία, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους σοβαρά εγκλήματα, δεν μπαίνει ποτέ υπόθεση στο αρχείο. Δεν αρχιοθετείται ποτέ μια υπόθεση, δεν αρχιοθετείται ποτέ διαπαντός μια τέτοια σοβαρή υπόθεση, και ο φάκελος είναι πάντα ανοιχτός για να αξιολογηθεί και να επαναξιολογηθεί όταν ενδεχομένως θα έρθουν νεότερα στοιχεία ή θα βοηθήσει η τεχνολογία να επεξεργαστούν τα υπάρχοντα και τα νέα στοιχεία σε τέτοιο βαθμό που να...
6: Πώς έγινε η επεξεργασία αυτή, κύριε Συντρεβέλη, των υπαρχόντων και των νέων στοιχείων?
5: Κοιτάξτε,
6: πώς, βάλτε μας λίγο στο ελληνικό CSI.
5: Κοιτάξτε,
6: να καταλάβουμε τι έγινε.
5: Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω γενικότερα, γιατί ειδικότερα λόγω της θεσμικής ιδιότητας, αντιλαμβάνεστε ότι εμένα με έχετε καλέσει ως αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών, ενός θεσμικού οργάνου που ουσιαστικά έχει να κάνει με τα. Εκφράζει τους συναδέλφους που βρίσκονται στην καθημερινότητα και προστατεύουν τον πολίτη. Και σε αυτό θέλω να σταθώ πριν πω οτιδήποτε, ότι πίσω από όλες αυτές τις επιτυχίες κρύβεται από τους συναδέλφους μας μεγάλης διάρκειας έρευνας, εργασίας, προσπάθειας, υδρότα, αγωνίας, για να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Μπορεί αυτό να μην βγαίνει στο φως της δημοσιότητας, αλλά όλη αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να την πούμε και να αξίζουν συγχαρητήρια οι συνάδελφοι μας, και θα πρέπει αυτά τα συγχαρητήρια να υποθούν. Από εκεί και πέρα, δεν θα μπορούσα να σας πω λεπτομέρειες, διότι αντιλαμβάνεστε, καταρχήν μιλάμε για εξειδικευμένες υπηρεσίες ασφαλείας, που και η πληροφορία στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να δίνεται με τον σωστό τρόπο. Έχουν έρθει βέβαια στο φως της δημοσιότητας πολλές δημοσιογραφικές πληροφορίες. Να υπενθυμίσω ότι ακόμα επίσημα ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία δεν έχει κάνει. Την αναμένουμε από στιγμή προς στιγμή, όπου θα ξεκαθαρίσει όλα τα θέματα και τα ερωτήματα που μπορεί να υπάρχουν. Θεωρώ όμως, δώστε βάση, ότι από την στιγμή που υπήρξαν νεότερα στοιχεία και αυτά δοθήκανε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, μιλάμε για μια υπόθεση όπου η τρίτη ανακρίτρια που είχε αναλάβει προφανώς και έχει δει τα στοιχεία, τα αξιολόγησε, και γι' αυτό επιδοθήκαν και εντάλματα σύλληψης. Δύο για αυτούς που αναφέρεται και μια τρίτης γυναίκας, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Μεγάλη Βρετανία. Πολύ σύντομα θα ενημερωθούμε από τις επίσημες ανακοινώσεις του αρχηγείου και των υπηρεσιών ασφαλείας. Εμείς αυτό που εκφράζουμε ως ΠΟΑΣ είναι την αμέριστη υποστήριξή μας, αλλά και την εμπιστοσύνη μας που έχουμε στους συναδέλφους για τη δουλειά που έχουν κάνει. Προφανώς και ενδεχομένως για να κινηθεί η διαδικασία έχουν έρθει στοιχεία νεότερα στη διάθεση των αρχών. Αυτό θεωρώ ότι γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις ανοίγει ένας φάκελος, ή και στοιχεία που μπορεί να υπήρχαν στο παρελθόν. Ξέρετε ότι η τεχνολογία καλπάζει, η ψηφιακή εποχή καλπάζει, μπορούν να επεξεργαστούν με καλύτερο τρόπο και να δώσουν αποτελέσματα που να φέρουν την εξιχνίαση πιο γρήγορα και με αποτελεσματικότητα, και να έχουμε το αποτέλεσμα το συγκεκριμένο.
6: Μάλιστα. Κύριε Συντρεβέλη, τι ακριβώς αισθάνονται οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας? Είχε πει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ότι ήταν ντροπή για την δημοκρατία η μη σύλληψη των δολοφόνων της Μαρφίν.
5: Θα συμφωνήσω με τον κύριο Υπουργό. Ξέρετε όμως, πολλές φορές, επαναλαμβάνω, η εξιχνίαση ενός εγκλήματος μπορεί να έρχεται τα τελευταία χρονικά διαστήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η εξιχνίαση εγκλημάτων όμως έχουν και πάρα πολλές δυσκολίες. Το κάθε έγκλημα είναι διαφορετικό, έχει τις δικές του υποπεριπτώσεις, τις δικές του δυσκολίες, και η εξιχνίαση δεν είναι πάντα εύκολη. Ή η εξιχνίαση μπορεί να απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό καταρχήν δεν απαντάται μόνο στα ελληνικά δεδομένα. Είναι μια διεθνής πρακτική ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η εξιχνίαση γίνεται σε βάθος χρόνου διότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες όσον αφορά τα πιστήρια, τις μαρτυρίες, που ενδεχομένως σε μεταγενέστερο χρόνο αυτές οι δυσκολίες μπορεί να ξεπεραστούν και να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που έχουμε. Θα συμφωνήσω όμως ότι ήταν και ένα στίχημα και για την ελληνική αστυνομία και για τους, τους συναδέλφους μας να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη αυτοί που χαράξαν μια μελανή σελίδα στην σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Είχαμε τρεις νεκρούς, όπως ξέρετε, το Μάιο του 2010, με μια γυναίκα η οποία ήταν και έγκυος, και ήταν ένα τραγικό περιστατικό που μας τύχε σε όλους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε ότι υπάρχει, βεβαίως θα πρέπει να τονίσω ότι το τεκμήριο της αθωότητας στο δίκαιό μας είναι υπαρκτό, υπάρχει και το σεβόμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα βγουν στη δημοσιότητα επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς αστυνομίας, όπου θα απαντάνε σε όλα τα ερωτήματα.
4: Και αντίστοιχα, κύριε Συνδρεβέλη, έχουμε και τους συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα και εκεί είδαμε τις αρχές ότι έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη τους.
5: Είχαμε πει εξ αρχής για τη συγκεκριμένη περίπτωση ότι τρεις διαδοτικές εμπριστικές επιθέσεις σε ένα χρονικό διάστημα 17 λεπτών. Ήταν σίγουρο ότι οι συγκεκριμένοι είχαν αφήσει πίσω τους πιστήρια και αποδείξεις. Αυτά τα πιστήρια λοιπόν με την εντελική έρευνα των αρχών ασφαλείας και τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και των υπηρεσιών ασφαλείας της Θεσσαλονίκης έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από τους συναδέλφους. Άλλωστε είχαμε εκφράσει εξ αρχής την απόλυτη εμπιστοσύνη μας και την πίστη ότι θα εξερευνηθεί η συγκεκριμένη επίθεση. Είχαν αφήσει λοιπόν πιστήρια πίσω τους, τα οποία αξιοποιήθηκαν με τον κατάλληλο τρόπο από τις αστυνομικές αρχές και εντοπίσαν, ταυτοποίησαν και οδηγούν στη δικαιοσύνη τους συγκεκριμένους. Είναι μια επιτυχία, θα πρέπει να το πούμε, της ελληνικής αστυνομίας και το χρονικό διάστημα δεν είναι και μεγάλο, είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Βεβαίως, αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να πούμε όμως ότι σε τέτοιους σοβαρά εγκλήματα, όπως το συγκεκριμένο, πέραν των φυσικών αυτουργών, διότι η έρευνα συνεχίζεται και θα πρέπει να τονιστεί αυτό, μέχρι να εξετελιχθεί το κουβάρι μέχρι τέλους και μέχρι τέρμα, να υπάρχει απόλυτη δικαιοσύνη. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, πέραν των φυσικών αυτουργών, υπάρχουν οι απλοί συνεργοί, υπάρχουν οι ηθικοί αυτουργοί, δηλαδή αυτοί που κατεύθυναν, έπεισαν, στρατολόγησαν τους συγκεκριμένους για να προβούν σε τέτοιου είδους ενέργειες, και αυτό σε μία έρευνα είναι απαραίτητο αν θέλουμε να πούμε ότι εξεχνιάζεται πλήρως μία υπόθεση, να φτάσει η αστυνομία, που θεωρώ βέβαιο ότι θα γίνει, να φτάσει μέχρι το τέρμα, να ξετυλίξει το κουβάρι και όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, προκειμένου η δικαιοσύνη να επιτελέσει το έργο της και το καθήκον της και να αποδώσει τις ευθύνες που πρέπει να αποδώσει και τις ποινές που προβλέπονται για αυτές τις πράξεις τους.
4: Κύριε Συνδρεβέλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την συνομιλία που είχαμε. Ο κ. Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σε μια τελευταία εξέλιξη, αυτοβούλος επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που αναφέραμε νωρίτερα, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Δήλωνε αθώο, επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών, να πει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Δεν αποκλείεται βέβαια η επιστροφή να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, και θυμίζουμε ότι την Τρίτη θα παρουσιαστούν οι άλλοι δύο συλληφθέντες.
6: Ναι, αφού έχει εκδοθεί έντολμα σύλληψης, βέβαια δεν είναι ότι αυτοβουλός, έχει εκδοθεί έντολμα σύλληψης. Άρα θα συλληφθεί και με χειροπέδες θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια.
4: Απλά επικοινώνηση ίδια σαν τελευταία εξέλιξη.
6: Ακριβώς το τι θεωρεί ότι πρέπει να πει. Πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου να συζητήσουμε. Ο κύριος Παπαπροδρόμου είναι πρώην αστυνομικός και θα συζητήσουμε ακριβώς το πώς έγινε αυτή η στοιχειοθέτηση από τα τμήματα ανθρωποκτονιών, εγκληματολογικών ερευνών, πώς ακριβώς αυτά τα ψηφιακά πιστήρια που μαθαίνουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν, πώς ακριβώς επαλήθευσαν την συμμετοχή των τριών υπόπτων κατηγορούμενων για το έγκλημα στη Μαρφή. Κύριε Παπαδόπουλο,
4: καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Πολάτο, κύριε Δρότσα, καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε. Καταρχήν, άκουσα με προσοχή προηγουμένως τον αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣΥ. Θα πούμε και θα πρέπει να σεβαστούμε ότι η υπόθεση είναι σε εξέλιξη και είναι η υπόθεση πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Οπότε αυτό καθ' αυτό για τις λεπτομέρειες και τα περιστατικά, μόνο όποιος έχει πρόσβαση στη δικογραφία μπορεί να μιλήσει. Εκείνο που θα ήθελα με αφορμή τέτοια υπόθεση να μιλήσω για την αξία που έχουν πλέον τα ψηφιακά πιστήρια, θα λέγαμε, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, την εξέλιξή τους, πώς αυτά σήμερα στην εποχή μας αναλύονται, πώς μπορεί να είναι σύμμαχος στην προσπάθεια των αρχών να ξεκινάσουν υποθέσεις, να οδηγηθούμε στην αλήθεια και από εκεί και πέρα να καταλάβουμε και τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε περίπτωση. Γιατί θεωρώ το κομβικό σημείο την προσέγγιση, την τεκμηρίωση, την επιστημονική τεκμηρίωση γύρω από την ανάλυση των όποιων ευρημάτων να έχουν βγει. Και επίσης, να μην ξεχνάμε τη βασική δικονομική αρχή, αυτό σας το λέω ως νομικός, ότι υπάρχει αρχή της ηθικής απόδειξης, ότι οι όποιες ενδείξεις υπάρχουν στα πολιτικά στοιχεία και μέσα, αυτά είναι πάντοτε στην κρίση του δικαστή, του φυσικού δικαστή, με την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών και εξουσιών, θα λέγαμε. Δηλαδή, καμία αστυνομία δεν δικάζει σε μια δημοκρατία.
6: Προφανώς, ούτως ή άλλως είναι.
7: Για αυτό... θέμα της δικαιοσύνης. Ναι. Δεν με πολύ προσοχή πρέπει να τα προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα. Από την άλλη, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος.
6: Για να εκδοθούν, για να συλληφθούν οι δύο.
7: Αντίθετο με, την δημόσια, με το δημόσιο λόγο, το να μιλούμε με λεπτομέρειες, τεχνικές λεπτομέρειες, ενδεχομένως ξυχνίασης υποθέσεων τέτοιων, φοβάμαι ότι δυσκολεύουμε το έργο των αρχών σε επίπεδο δημοσίου λόγου. Αντιλαμβάνεστε, εδώ μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία. Πρέπει να είμαστε δηλαδή προσεκτικοί ο καθένας σε αυτά που λέει και αυτά που τεκμηριώνται. Βεβαίως το δικονομικό μας σύστημα στη χώρα μας επιβάλλει να υπάρχει μια πλήρη αιτιολόγηση σε οτιδήποτε συμβαίνει. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά αυτό με τη διαφορά των αργίνων στο δημόσιο λόγο καταλαβαίνετε ότι αυτό αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία.
6: Και σας τιμά αυτό που το λέτε, ενώ είστε και σε ένα αποστρατεία, άρα θα μπορούσατε με έναν τρόπο να λέτε κρίσιμες τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς συλλέγονται και αξιοποιούνται αυτά τα ψηφιακά πιστήρια, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.
7: Εκείνο που θα ήθελα να πω, κύριε Πολάτου, με αφορμή αυτό, θα ήθελα να πω και προς τους ανθρώπους που μας ακούνε ότι η ελληνική πολιτεία αυτή τη στιγμή διαθέτει εξαίρετους επιστήμονες σε επίπεδο ανάλυσης των πιστηρίων, γιατί είναι δουλειά προηγουμένως συλλογικής προσπάθειας και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Οι δε εγκληματολογικές υπηρεσίες της χώρας μας, στην οποία είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι επί σειρά πάνω από μια δεκαετία να υπηρετήσω στον τομέα των εργαστηρίων, θα λέγω ότι κινούνται με πρότυπα, διεθνή πρότυπα στα θέματα αυτά. Για παράδειγμα, να σας πω ότι τα εργαστήρια της χώρας μας μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών, στο European Network of Forensic Sciences, που σημαίνει πρακτικά αυτά που εξετάζονται εδώ, με τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται, πρέπει τα αποτελέσματα να συμβαδίζουν με οποιαδήποτε εξέταση θα γινόταν σε ένα αντίστοιχο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας μέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τα κοινά πρότυπα που ακολουθούνται θεωρώ ότι διασφαλίζουν, γιατί χρέος και υποχρέωση των αστυνομικών αρχών είναι να αναζητούν την αλήθεια και να ευηγούνται τα πιστήρια, είτε αφορούν την τεκμηρίωση ενοχής είτε την απόδειξη αθωότητας ενός ανθρώπου, να οδηγούνται στη δικαιοσύνη.
6: Μάλιστα. Κύριε Παπαπροδρόμου, μπορείτε με έναν τρόπο να μας πείτε, χωρίς να αποκαλύψουμε κάτι το οποίο είναι διαβαθμισμένο, πώς με έναν τρόπο αξιοποιούνται πιθανόν πλάνα από την διαδήλωση, τώρα μιλάμε για την υπόθεση με το έγκλημα στη Μαρφίν, με τους δολοφόνους της Μαρφίν, πώς μπορεί να αξιοποιήθηκαν πλάνα του παρελθόντος?
7: Θα έλεγα καταρχήν, όταν μιλάμε για ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, γιατί πλέον και η εικόνα και το βίντεο, όλα αυτά περνάνε πλέον σε ψηφιακή μορφή, δεν στην εποχή της ψηφιακής εποχής, θα έλεγα είναι οι λεγόμενοι σιωπηλοί μάρτυρες. Η ανάλυση και η αξιολόγηση πολλές φορές πλέον μπορεί να γίνεται και με σύγχρονα εργαλεία, όπως είναι η εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, αντιλαμβάνεστε, γιατί όταν έχει εξετάσει και χιλιάδες, σε ένα απέραντο, θα έλεγα, σε μια απεραντοσύνη και μια χαόδους κατάσταση πολλές φορές στον πιστήριο, θα πρέπει να εξειδικεύσεις και να συγκεκριμενοποιήσεις τις απαιτήσεις της κάθε υπόθεσης κάθε φορά. Άρα αυτό είναι θέμα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, όπως προηγουμένως αναφέρθηκε, που είναι ξεχωριστή και μοναδική. Από την άλλη, στην κατεύθυνση αυτή βοηθούν και άλλα στοιχεία, για παράδειγμα κατασχέσεις ψηφιακών πιστήριων. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αναφέρομαι γενικότερα, το διευρύνω. Και επίσης δεδομένα που βρίσκονται στο υπολογιστικό περιβάλλον, του νεφρούς, υπολογιστικού νεφρούς περιβάλλον, στην εποχή που ζούμε,
6: το cloud.
7: Εξάγοντα δεδομένα. Επίσης, πολύ σημαντικό, κύριε Πολάτο, να πούμε είναι ότι η διεθνής συνεργασία σε αστυνομικό και δικαστικό επίπεδο, γιατί οι χώρες πλέον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι μεγάλες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο κλπ. Έχουν προτεραιοποιήσει τα θέματα του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Είναι πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν, αποσταθεροποιούν τις κοινωνίες μας και είναι μια πραγματική πρόκληση. Σήμερα δηλαδή θεωρώ ότι η μεγαλύτερη πρόκληση, το ίδιο το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Μην ξεχνάμε, κύριε Πολάτη, το είχαμε αναδείξει και στην εκπομπή σας, ότι η οικονομία που στοιχειοθετείται από το έγκλημα, το οργανωμένο έγκλημα, είναι η τρίτη παγκόσμια οικονομία.
6: Τρομερό.
7: Το μέγεθος του προβλήματος.
6: Τρομερό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαπροδρόμου, για τον χρόνο σας.
7: Θα ήθελα πάντα να πω, σαν εγκατακλείδη, θα πρέπει ο κάθε πολίτης και εμείς ως πολίτες να μην σιωπούμε, να σπάμε τη σιωπή μας όταν αφορά μείζωνα θέματα, όταν αφορά αθώα θύματα, όταν αφορά παιδιά. Εάν είμαστε μια κοινωνία της σιωπής, αντιλαμβάνεστε, έτσι θα έχουμε πάντοτε δυσάρεστες εξελίξεις. Θα πρέπει ο καθένας να παίρνει την ευθύνη που αναλογεί και να βοηθάμε το έργο των αρχών που καλούνται να αντιμετωπίσουν υπό αντίξωση συνθήκες πολλές φορές σήμερα το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία.
4: Και συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύεται και ο ρόλος πλέον της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, πόσο μπορεί να γίνει βοηθητική ακόμα και στην εξιχνίαση τέτοιων εγκλημάτων. Κύριε Παπαπροδρόμου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και εσάς, ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ειδικό σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
6: Πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, νομικός, ένας από τους καλύτερους που έχουμε στο κυβερνοέγκλημα, στην κυβερνοασφάλεια καλύτερα.
4: Και καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να αποκαλύψει πολλά ως προς τον τρόπο οι διάφορες πληροφορίες, καθότι όλα είναι και σε εξέλιξη και εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε.
6: Κάτι όμως καταλάβαμε περισσότερο από αυτά που ξέραμε, νομίζω.
4: Ναι, εντάξει.
6: Κάτι όμως καταλάβαμε περισσότερο από αυτά που ξέραμε, νομίζω.
4: Ναι, εντάξει, απλά δεν μας είπε κάτι, ξέρεις. Δεν μας τα αποκάλυψε, δεν πειράζει.

0: Θα στείλουμε λοιπόν την καλημέρα μας και στον Κώστα που μας έχει στείλει εδώ το μήνυμα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Και στον κύριο Γιώργο.
1: Και ακούμε. Ποια μας τα μηνύματα.
0: Λοιπόν, έχεις πει να μην λέω τα ωραία που μας λένε πάντα στην επικαιρότητα και πάντα έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση.
1: Έχεις δίκιο, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, και μιας που είπαμε και για ενημέρωση, ξέρεις που θα σε πάω τώρα και λίγο στα οικονομικά. Γιατί από εβδομάδα έρχονται οι 72 δόσεις η πλατφόρμα, ξεκινάει η ρύθμιση, αλλά περισσότερο νομίζω μπορεί να μας πει ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσάπαλε, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, από εβδομάδα ξεκινάει η ρύθμιση.
2: Ναι, είναι μια ρύθμιση που την περιμένει αρκετός κόσμος. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για όποιον θέλει να ρυθμίσει τις οφειλές του στις 72 δόσεις. Είναι αυτή η ρύθμιση που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Αφορά οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία και την ΑΔΕ. Ήδη ο ΕΦΚΑ έχει προχωρήσει σε μια ξεχωριστή διαδικασία. Απομένει τώρα να κινήσει η πλατφόρμα και για την ΑΔΕ. Θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Αφορά δυνητικά πάνω από 1.200.000 συμπολίτες μας, καθώς και πάνω από 300.000 επιχειρήσεις που μπορούν, αν θέλουν, να εντάξουν τις οφειλές τους σε αυτή τη ρύθμιση. Θυμίζω ότι αφορά οφειλές ληξιπρόθεσμες που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 και εφόσον υπάρχουν οφειλές πέραν από αυτό το όριο το χρονικό, δηλαδή το 24, το 25 και το 26, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν ρυθμιστεί και αυτές σε μια ξεχωριστή ρύθμιση των 24 δόσεων. Βέβαια πρέπει να πούμε το εξής, ότι
1: άρα μέχρι το 2023 72 δόσεις.
2: Σωστά,
1: και
2: πολύ
1: 24
2: σωστά.
1: Δόσεις ό,τι έχουμε σωρεύσει σε χρέη προς την φορολογική διοίκηση από το 2023 μέχρι σήμερα.
2: Πάρα πολύ σωστά, από πρώτη του 24 μέχρι σήμερα. Αυτό το οποίο έχει σημασία να πούμε, γιατί ακούμε και μια κριτική για ποιο λόγο δεν βάλαμε τις 72 δόσεις μέχρι και για χρέη που δημιουργήθηκαν εχθές, για παράδειγμα. Ναι. Και βάλαμε αυτό το χρονικό ορόσημο του 12ου του 23 και πίσω. Η απάντηση είναι η εξής. Το 90% των ληξιπροθέσμων οφειλών προς την εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Άρα οι 72 δόσεις έρχονται να καλύψουν το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το δεύτερο που έχει μεγάλη σημασία είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ρυθμίσεις που είναι στις 24 δόσεις και είναι ενεργές και πληρώνονται κανονικά τους ανθρώπους. Εάν γέναμε από τη μια

0: μέρα στην άλλη και τις 24 δόσεις αυτές μετατρέπαμε σε 72 δόσεις, γιατί αυτό είναι το δίκαιο από τη στιγμή που ενεργοποιείς μια ρύθμιση για οφειλές μέχρι και χθες για όσους είχαν ληξει πρόθεσμα, πρέπει και για αυτούς που έχουν ήδη δημιουργήσει μια τέτοια ρύθμιση να τη μετατρέψει σε 72 δόσεις. Εάν το κάναμε αυτό θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό άνοιγμα στον προϋπολογισμό. Γιατί κάθε χρόνο, κάθε μήνα μπαίνουν χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό, στο κρατικά ταμεία, τα οποία έχουν προϋπολογιστεί. Και αν τα μετατρέπαμε σε 72 δόσεις, αυτομάτως θα έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα σε αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν ως έσοδα από αυτές τις ρυθμίσεις.
1: Γιατί αυτή, αντίστοιχα, λοιπόν, σας είχε ασκηθεί και κριτική, γιατί να είναι 72 δόσεις και να μην είναι και περισσότερες.
0: Ναι, το ακούμε πάρα πολύ συχνά αυτό, γιατί να μην είναι 120, 200, 500 και ούτω καθεξής. Η απάντηση είναι ότι όποιος επιθυμεί περισσότερες δόσεις μπορεί να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό και να λάβει μέχρι και 420 δόσεις αν το επιθυμεί και εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις. Θεωρούμε ωστόσο ότι 72 δόσεις για οφειλές που στη συντριπτική τους πλειονότητα έχουν χιλιάδες οφειλέτες και κυμαίνονται μεταξύ 10 και 25.000 ευρώ, εκεί είναι η μέση οφειλή ανθρώπων που δυνητικά μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις, είναι ένας επαρκής αριθμός δόσεων προκειμένου να αποπληρωθεί όσο γίνεται πιο άνετα και βιώσιμα από τον οφειλέτη. Γι' αυτό και επιλέξαμε τις 72 δόσεις.
1: Τώρα να σας μεταφέρουμε και ερωτήματα ακροατών. Αν κάποιος θέλει να επανενταχθεί στις 24 δόσεις, εκεί τι κάνει?
0: Στις 24 δόσεις μπορείς να επανενταχθείς όποτε το επιθυμείς, ακόμα και αν τις έχεις χάσει στο παρελθόν, μπορείς να επανενταχθείς κανονικότατα στις 24 δόσεις. Είτε αφορούν χρέη πρόσφατα, είτε αφορά χρέη πρώτου 23, δεν υπάρχει κάποιο gap, κάποιο πρόβλημα, κάποιο κόλλημα. Κόλλημα υπάρχει στον εξοδικαστικό. Αν τον χάσεις στον εξοδικαστικό, δεν μπορείς να ξαναμπείς να ρυθμίσεις μέσα στο εξοδικαστικό για οφειλές που είχες ρυθμίσει παλαιότερα και έχασες τη ρύθμιση. Αλλά για τις 24 δόσεις δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα.
2: Κύριε Τσάπαλε, σύντομα και για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 24 Ιουλίου.
0: Ναι, εχθές η ΑΔΕ έβγαλε μια ανακοίνωση το βράδυ, όπου ουσιαστικά αναγνωρίζοντας και την.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ανθρωποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
7: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
8: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
9: Των αρχών και να δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας παρούσα στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αποκλείεται η επιστροφή της να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας μαζί με τους δύο ήδη συλληφθέντες 42χρονους. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρο Λάρισα. Ωστόσο, η φωτιά εξακολουθεί να καίει με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της. Το νέφος καπνού είναι ιδιαίτερα μεγάλο και είναι ορατό ακόμα και από απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων, ενώ η έντονη οσμή στην περιοχή μεταβάλλεται ανάλογα με τη φορά των ανέμων. Στον ανακριτή ναυπλή οδηγούνται οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για το βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Ακόμα μία λέμβο στην οποία επέβαιναν 30 περίπου μετανάστες εντοπίστηκε χθες το βράδυ από ένα αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Τους μετανάστες περισυνέλεξε σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου κάτω από καλές καιρικές συνθήκες. Στο μεταξύ είχε προηγηθεί αποβίβαση στη Γάβδο 43 ακόμα μεταναστών οι οποίοι κατάφεραν να βγουν στη στεριά. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Ποινές 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο στους δύο αστυνομικούς που έκρινε ένοχους για το βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του συνομοβίου και χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η Κουμουνδούρου με δύο αντικρουόμενα καλέσματα για τα κομματικά όργανα. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία ώστε να κινήσει διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του και να προγραμματιστεί η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στον αντίποδα με επίκληση των διατάξεων του καταστατικού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης κάλεσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος να συνεδριάσουν σήμερα. Μειωμένη κατά 10 λεπτά το λίτρο θα πωλείται η αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το ντίζελ από την επόμενη εβδομάδα έως το τέλος Αυγούστου. Η μείωση στις τιμές των καυσίμων συμφωνήθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα δύο δηληστήρια της χώρας με στόχο να μπει φρένο στο ράλι ανόδου. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθηνε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή σε αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που η Τεχεράν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Στο Ομάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες, κυρίως για την κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία.
7: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα από 23 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι, Μάκης Πολάτος, Ντόνα Βρούτσα.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
10: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε.
1: Δεν φύγαμε ποτέ.
0: Επιστρέψαμε στα μικρόφωνα εννοώ, αφού προηγήθηκε το δελτίο.
1: Στις ραδιοκόνκες.
0: Ακριβώς. Και λέω να ξεκινήσουμε με τα μηνύματα των ακροατών μας. Τι λες εσύ? Εδώ, την καλημέρα μου στο Γρηγόρη. Μακάρι να ταυτοποιηθεί το έγκλημα της Μαρφίν. Με έχει συγκλονίσει, μας γράφει στα social media. Την καλημέρα μας και στον κύριο Λάμπρο.
1: Μίστερ Λάμπρος.
0: Ναι, μας έχει στείλει και πολύ ωραία φωτογραφία με ένα λουλούδι το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Μόβ είναι. Το βλέπεις?
1: Ναι, είναι ένα
0: λουλούδι του δάσους.
1: Αφού το έχεις.
0: Τον ευχαριστούμε πολύ. Και
1: να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, είναι καθηγητής Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών. Ο κύριος Ιωακιμίδης είναι γνωστός σε όλους. Και αφορμή παίρνω για το πρώτο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Γράψατε στα νέα αυτή την εβδομάδα ότι το ΝΑΤΟ που γνωρίζαμε τελείωσε λίγο πολύ στην Άγκυρα. Εξηγήστε μας παρακαλώ, κύριε καθηγητά, γιατί τελείωσε στην Άγκυρα το ΝΑΤΟ όπως το γνωρίζαμε?
2: Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ ως συμμαχία ουσιαστικά ήταν ένα πλαίσιο που έφερνε την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα κοινό κατά κάποιο τρόπο μηχανισμό λήψης αποφάσεων, και το οποίο πλαίσιο λειτουργούσε στη βάση της εμπιστοσύνης. Με άλλα λόγια, οι δύο πλευρές είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη μία στην άλλη ότι αυτά τα οποία λέει η συνθήκη της Ουάσιγκτον, δηλαδή η συνθήκη του ΝΑΤΟ, θα γίνουν απολύτως σεβαστά από την κάθε πλευρά, και ιδιαίτερα το άρθρο 5, δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ευρώπη δεν υπάρχει σχεδόν κανένας ο οποίος να πιστεύει ότι η Ουάσιγκτον, η άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πρόκειται να σεβαστεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το άρθρο 5. Δηλαδή, εάν συμβεί κάτι στην Ευρώπη, εάν μια χώρα δεχθεί επίθεση ή οτιδήποτε, πολύ απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να εκφράσουν τη λύπη τους ή μπορεί να εκφράσουν την υποστήριξή τους με ρητορικό τρόπο, αλλά δεν νομίζω ότι θα σπεύσουν σε εφαρμογή του άρθρου 5 να κάνουν κάτι περισσότερο. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει καταρρεύσει η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, το ΝΑΤΟ που γνωρίζαμε τελείωσε, και μπαίνουμε σε μια διαδικασία εξευρωπαϊσμού του ΝΑΤΟ, δηλαδή να αναπτυχθεί το σύστημα αυτό το οποίο είχε οικοδομηθεί από το 1949 περίπου ως πρωτίστως ένα νέο σύστημα ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής, στο οποίο η Ευρώπη κυρίως θα παίζει τον σημαντικό ρόλο, και σε κάποιο βαθμό ή και καθόλου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρακολουθούν και θα συνεισφέρουν οριακά όμως. Επομένως το ΝΑΤΟ που γνωρίζαμε νομίζω ότι τελείωσε.
1: Και η Ευρώπη, κύριε Ιωακιμίδη, τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη?
2: Κοιτάξτε, η Ευρώπη αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι, σεβόμενη τις αξίες της, διότι δεν μπορεί να οικοδομήσει την ευρωπαϊκή άμυνα, δηλαδή να μάθει να ομιλεί τη γλώσσα της ισχύως όπως είχε λεχθεί παλαιότερα, απλώς παρακάπτοντας ή απορρίπτοντας εντελώς το αξιακό πρότυπο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε, και που είναι το κράτος δικαίου, που είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και βεβαίως η πρόθεση της ειρήνης. Επομένως θα πρέπει να συνδυάσει αυτές τις δύο παραμέτρους. Από τη μία μεριά, ναι, θα πρέπει να αποκτήσει ισχύ, δηλαδή αμυντικές ικανότητες, στρατιωτικές ικανότητες, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη επίθεση στο μέλλον, και δεύτερο, ταυτόχρονα όμως να σέβεται τις αξίες, να προωθεί τις αξίες, και κυρίως να βρει μηχανισμούς να προωθεί την ειρήνη παράλληλα με την άσκηση της ισχύως. Με άλλα λόγια, να είναι ενός νέου τύπου υπερδύναμη και όχι κλασικού τύπου, η οποία σχεδόν στηρίζεται αποκλειστικώς στην παράμετρο της ισχύως.
1: Αυτό πώς μπορεί να μην είναι απλώς ένα ευχολόγιο? Βλέπουμε με ταχύς ρυθμούς την ευρωπαϊκή οικονομία σχεδόν να μετατρέπεται σε πολεμική.
2: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο, και είναι ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα αυτό το οποίο λέτε. ότι όντως η Ευρώπη μετασχηματίζεται σε μια οικονομία η οποία είναι η οικονομία του πολέμου, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει κυρίως τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ευρωπαϊκή ηγεσία, που σημαίνει ότι από τη μία μεριά θα πρέπει να προωθήσει, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, την παράμετρο ισχύως, δηλαδή να αναπτύξει, να επενδύσει με λίγα λόγια στην άμυνα, από το 3% να πάει ενδεχομένως το 5%, εάν και εφόσον είναι αναγκαίο. Δεν είναι απολύτως βέβαιο, αλλά εγώ θα θεωρήσω ότι είναι. Αλλά ταυτόχρονα όμως, σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα πρέπει να εγγενιάσει τις διπλωματικές διαδικασίες και να έχει πάντοτε ανοιχτές τις διπλωματικές διαδικασίες για την προώθηση της ειρήνης και την επίλυση των συγκρούσεων. Αυτός είναι ο ρόλος της Ευρώπης. Δηλαδή, ο συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων. Ή, να το πω διαφορετικά, αυτό που ονομάζεται στην αγγλοσαξονική two-track diplomacy, μία διπλωματία δύο ταχυτήτων, ή αν θέλετε δύο γραμμών, πάνω στις οποίες θα βαδίζει η Ευρώπη, θα κινείται η Ευρώπη. Και όχι απλώς μέσα από την άσκηση της ισχύως, και όχι απλώς με τη διακήρυξη ότι η μόνη αξία η οποία διαμορφώνει τον κόσμο, όπως γίνεται από την Ουάσιγκτον, σκεφτείτε τι έχει πει ο αντιπρόεδρος του Λευκού Οίκου, ο Προσωπάρχης, δηλαδή, ότι η μόνη αξία, λέει, η οποία διέπει το παγκόσμιο σύστημα είναι η αξία της ισχύως ή της δύναμης ή της βίας. Τίποτα άλλο από όλες αυτές, τίποτα. Ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ούτε σε ένα σύστημα πολυμερές, απολύτως τίποτα. Όλα αυτά θα πρέπει για την Ευρώπη να είναι κατά κάποιο τρόπο στην ατζέντα του ενδιαφέροντός της, χωρίς, επαναλαμβάνω, να εγκαταλείψει το βασικό στόχο, που είναι, επαναλαμβάνω, η ανάπτυξη των στρατιωτικών ικανοτήτων. Γιατί, διότι από εδώ και πέρα θα πρέπει ενδεχομένως μόνη της, χωρίς την συμπαράσταση των Ηνωμένων Πολιτειών, να αμυνθεί του ευρωπαϊκού εδάφους.
0: Τώρα και σε αυτό το πλαίσιο, όπως μας περιγράψατε, είδαμε και μια Τουρκία στη συγκεκριμένη σύνοδο κορυφής να προσπαθεί να αναδειχθεί σε στρατηγική ηγετική δύναμη, και δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε, να βγαίνει τουλάχιστον κερδισμένη όσον αφορά στο επίπεδο των υποσχέσεων.
2: Κοιτάξτε, όπως είπατε, βγαίνει κερδισμένη και πάντως στο επίπεδο των υποσχέσεων σε ό,τι αφορά τα F-35, τα οποία, εάν και εφόσον υπάρξει λύση στο πρόβλημα των S-400 του πυραυλικού συστήματος, δηλαδή, που έχει από τη Ρωσία, και διαφαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει λύση να πουληθούν αυτά σε κάποια χώρα του κόλπου, τότε θα ανοίξει διάπλατα η προοπτική και η λεωφόρος προκειμένου να αποκτήσει τα F-35 η Τουρκία. Αλλά από την άλλη μεριά, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν θα πρέπει να προκαλεί ένα είδος πανικού στην Ελλάδα, διότι διαβλέπω ότι κάπου υπάρχουν τάσεις πανικού, φοβίας μεταξύ άλλων. Προσωπικά δεν νομίζω ότι ανατρέπονται ουσιαστικές ισορροπίες μεταξύ των δύο πλευρών, και δεν πιστεύω ότι η Τουρκία, από τη στιγμή που θα πάρει τα F-35, καλό θα ήταν να μην τα πάρει, αλλά θα τα πάρει, ότι μόλις θα πάρει, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να πλήξει την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Ίσως η στρατηγική να εκφράστηκε με αυτό που είπε ο Ερντογάν, ότι οι ηγέτες των δύο χωρών μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα στο Αιγαίο. Βεβαίως έχει διαφορετική αντίληψη για τα προβλήματα από αυτή που έχει η Ελλάδα, αλλά πάντως ανοίγει ενδεχομένως ένα παράθυρο το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Όχι αυτή τη στιγμή προεκλογικώς, δεν νομίζω ότι είναι πλέον κατάλληλη, αλλά στον δέοντα χρόνο, προκειμένου να δούμε εάν και κατά πόσο μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα και να ακυρώσουμε την αντιπαράθεση, επαναλαμβάνω και πάλι, στο βαθμό που μπορούμε να την ακυρώσουμε.
1: Ακούτε τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, τον κορυφαίο, επειδή είναι σεμνός, θα πω, εκ των κορυφαίων καθηγητών διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών. Κύριε καθηγητά, επειδή έχετε χειριστεί στο παρελθόν τα ελληνοτουρκικά με έναν τρόπο και δίνοντας συμβουλές, μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε τι θα συνέβαινε εάν ο Τραμπ έλεγε, για παράδειγμα, στον Ερντογάν, βρείτε τα με την Ελλάδα, βρείτε τα, Και στο πλαίσιο αυτού που συζητάτε, έπρεπε να μπούμε σε απευθείας διαπραγματεύσεις για όλη την παλέτα των αξιώσεων της Τουρκίας, με δεδομένο ότι εμείς λέμε μόνο ότι εκκρεμεί η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.
2: Να σας πω, η ατζέντα που έχει η Τουρκία, αξιώσεις, διεκδικήσεις, όπως και να ονομαστούν, είναι ως γνωστόν πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Και προφανώς υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όπως παραδείγματος χάρη οι γκρίζες ζώνες, ή όπως παραδείγματος χάρη η αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Από εκεί και πέρα όμως όλα τα άλλα θέματα είναι διαπραγματεύσιμα. Δηλαδή μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών και να αναζητηθούν λύσεις. Και αυτό θα πρέπει να κάνουν οι δύο πλευρές. Προφανώς έχουμε διαφορές πώς θα οριοθετήσουμε την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΔ. Προφανώς έχουμε διαφορές σε ό,τι αφορά το πώς θα επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα. Η Ελλάδα πιστεύει ότι είναι ένα μονομερές δικαίωμα που θα πρέπει να το επεκτείνει μόνη της χωρίς να συνεργαστεί καθόλου με την Τουρκία. Όλα αυτά όμως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, συζήτησης, που κατά κάποιο τρόπο με μία δόση ορθολογισμού μπορεί να καταλήξει αποτέλεσμα. Υπενθυμίζω ότι το 2003, το 2003-2004, όταν τότε υπήρχαν οι διερευνητικές συνομιλίες με την Τουρκία, είχαμε πράγματι καταλήξει σε μία σχεδόν συμφωνία, δηλαδή σε μια μεγάλη σύγκληση πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα, και για το εύρος των χωρικών υδάτων και για το ζήτημα της υφαλοκρεπίδας ΑΟΣ και για το FIR, την περιοχή πτήσεων, και επομένως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είχαμε επιλύσει το πακέτο θεμάτων. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι το κλειδί για την επίλυση είναι ένα ζήτημα. Είναι το ζήτημα των χωρικών υδάτων. Εάν καταφέρουμε και συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα, νομίζω ότι όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν σχετικά εύκολα και θα βρεθεί η φόρμουλα επίλυσης με σεβασμό της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας και των δύο χωρών, δηλαδή σε μια win-win, όπως λέμε, θετικού αρθρίσματος λύση και για τις δύο πλευρές. Αλλά βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσουμε γκρίζες ζώνες. Οι συνθήκες τα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και επομένως αυτά τα θέματα είναι έξω από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
1: Απάντηση στο ερώτημα γιατί η σχεδόν συμφωνία από το 2002 μέχρι το 2004 δεν έγινε επίσημη συμφωνία, υπάρχει, έφταιγε η Ελλάδα ή η Τουρκία?
2: Κοιτάξτε, επιτρέψουμε με ειλικρίνεια να απαντήσω και να σας πω ότι έφταιγε η Ελλάδα. Με άλλα λόγια, ήταν η Ελλάδα η οποία απέρριψε αυτό το πακέτο. Η Αθήνα δηλαδή. Είπε όχι σε αυτό το πακέτο. Δεν συμφωνούσε με το πακέτο αυτό. Δεν έδωσε συνέχεια. Και ως εκ τούτου, επιτρέψτε μου να πω και πάλι ότι χάθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την επίλυση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων. Και ταυτόχρονα εγκαταλείφθηκε και το πακέτο ρυθμίσεων του Ελσίνκη, αυτό το οποίο είχαμε συμφωνήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκη το Δεκέμβριο του 1999. Αλλά πάντως υπεύθυνη ήταν η Ελλάδα τότε. Σε μια σε άλλων περιπτώσεων υπεύθυνη ήταν η Τουρκία, αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση όμως όχι.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, για τον χρόνο σας και την ανάλυση σας. Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης.
2: Καλή καλά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και σε εσάς, ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, και τον ευχαριστούμε. Να αλλάξουμε όπως είμαστε ταχαίως κλίμα, να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα στη Λάρισα.
0: Ναι, θα συνδεθούμε με τη Λάρισα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη, γιατί είχαμε ακόμα μία πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης, αυτή τη φορά στο Μορφοχώρι. Με έβλεπα νωρίτερα και τα πλάνα που μετέδιδε η τηλεόραση του Earth News με τον έφος καπνού να είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Καταλαβαίνουμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις για ακόμα μία φορά δίνουν τη μάχη, αλλά για την εικόνα θα μας τη δώσει καλύτερα η Ελπίδα. Καλημέρα, Ελπίδα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Το νεύρος καπνού είναι μεγάλο και είναι ορατό από 25 με 30 χιλιόμετρα περίπου. Δηλαδή ερχόμενος κανείς από το Δήμο της Αγίας προς την Λάρισα βλέπει ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο πάνω από τη Λάρισα μεταξύ Κισάβου και Ολύμπου, Μακρυχώρηση, Κούριο κτλ. Και να εκτείνεται προς, ακόμη και προς περιοχές της Μαγνησίας. Λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ ξέσπασε η φωτιά σε ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ. Είναι στο μισό χιλιόμετρο είναι το εργοστάσιο από το Μορφοχώρι. Έσπευσαν ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις, παραμένουν στον τόπο. Έχει οριοθετηθεί βέβαια η φωτιά.
1: Αλλά δεν έχει σβήσει.
3: Είναι... Όχι, δεν έχει σβήσει. Δεν έχει σβήσει και δεδομένου ότι είναι εργοστάσιο ανακύκλωση και μέσα υπάρχουν απολάστιχα, αυτοκίνητα, μπουκάλια, οτιδήποτε μπορεί. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ δύσκολο. Χτες ακουγόταν και εκρήξεις από φιάλες προπανίου. Είναι δύσκολο το έργο της κατάσβεσης σε μια τέτοια συνθήκη. Επιχειρούν, εξακολουθούν να επιχειρούν. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς άλλωστε οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι οριοθετημένη η φωτιά, δεν φυσάει.
1: Ελπίδα.
3: Αυτό είναι το θετικό.
1: Μπορώ να ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, για όσους μας ακούνε από τη Λάρισα και τη Μαγνησία, εάν υπάρχουν με 112 κάποιες οδηγίες προφύλαξης προς τους κατοίκους.
0: Δεν είναι μόνο το νεύρος, είναι και η οσμή, φαντάζομαι, που
3: βέβαια,
0: θα είναι πάρα πολύ έντονη.
3: Στη Μαγνησία δεν έχει φτάσει. Προς, κατευθύνεται προς.
1: Επειδή μας είπες όμως ότι είναι ορατό αυτό το νεύρος από 25 χιλιόμετρα.
3: Ναι. Από τα 25 χιλιόμετρα το νεύρος αυτό βλέπει να κατευθύνεται προς. Δεν έχει φτάσει στη Μαγνησία.
1: Ναι.
3: Ότι καταλαμβάνει μια μεγάλη έκταση. Τώρα υπάρχουν οδηγίες. Χτες το βράδυ είχε το 112 στη Λάρισα και υπάρχουν και οδηγίες. Υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Διεύθυνσης Υγιεινής και Κοινωνικής Μέρημνας για την ακρίβεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που συστήνει στους κατοίκους της Λάρισας και του Σικουρίου βεβαίως και του Μακρυχωρίου αντίστοιχα να παραμείνουν στο σπίτι τους με κλειστά παράθυρα όταν εντείνεται το πρόβλημα αναλόγως πως φυσάει. Να αποφεύγουν την άθληση, αν νιώσουν δύσπνοια να επικοινωνήσουν κατευθείαν με τον γιατρό τους και σε κάθε περίπτωση στους εξωτερικούς χώρους συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής ασφάλειας.
0: Τώρα, Ελπίδα, υπήρχαν κάποιες καταγγελίες και εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρισμού. Βέβαια, όπως μας είπες και εσύ, ακόμα είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης.
3: Και της προανάκρισης της πυροσβεστικής επίσης είναι σε εξέλιξη το έργο. Οπότε δεν είναι ασφαλές να πούμε οτιδήποτε για τον τρόπο για τον οποίο ξέσπασε.
1: Ξέρουμε όμως ότι δεν ήταν όπως το Ρεόκαστρο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από δασική πυρκαγιά που έφτασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης.
3: Δεν
1: υπήρχε κάποια δασική πυρκαγιά.
3: Χαμηλή βλάστηση υπάρχει. Και ευτυχώς σύμφωνα με πληροφορίες ο ιδιοκτήτης με τα μηχανήματα που έχει εντός του εργοστασίου άνοιξε ζώνες πυρασφάλειας γιατί δίπλα υπάρχουν χωράφια με σιτηρά και το Μορφοχώρι είναι επίσης το μισό χιλιόμετρο. Αλλά οριοθετήθηκε γρήγορα για την έκτασή της.
1: Ναι.
3: Και για τα υλικά που καίγονται, αυτό εννοώ.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο το θέμα με τα εργοστάσια ανακύκλωσης.
0: Το διάστημα
3: ναι,
0: ναι, πρόπυργο,
3: ναι.
0: Αυτό το μήνα
3: τρεις.
0: Πραγματικά νομίζω
3: είναι το δεύτερο.
1: Δεν είναι το δεύτερο, Ελπίδα.
0: Είναι παραπάνω.
1: Είναι το τρίτο από την αρχή του έτους, αλλά είναι ακόμη 5 πυρκαγιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης μέσα στο 2025.
3: Ναι.
1: Και λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα περίπου 300, εάν θυμάμαι καλά. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα ακριβώς γιατί δημιουργείται αυτό το τοξικό νεφος και γιατί
3: βεβαίως
1: μπορεί να επηρεαστούν.
0: Είναι και υψηλό το πυροθερμικό φορτίο, δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο οι πυροσβεστικές.
3: Είναι και υψηλές οι θερμοκρασίες ούτως ή άλλως.
0: Και
3: εγκυμονούν
0: σοβαρούς κινδύνους για την
3: δημοσιογεία. Και δημιουργεί και μικροκλίμα η φωτιά, ακόμη και σε τέτοια περίπτωση. Όχι μόνο από ό,τι λένε οι πυροσβέστες, δεν δημιουργεί μικροκλίμα μόνο μια δασική πυρκαγιά, δημιουργεί μικροκλίμα και η φωτιά σε ένα εργοστάσιο.
0: Βέβαια. Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες.
1: Η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ της Λάρισας για την φωτιά αυτή στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, στο όμορφο χώρι. Ελπίζουμε να παραμείνει όμορφο χώρι και μετά να ακολουθήσουν οι κάτοικοι τις οδηγίες της περιφέρειας της πυροσβεστικής, να βλέπουν τα μηνύματα του 112.
0: Και να βοηθήσει και λίγο καιρός να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, όπως λέμε.
1: Και καλή δύναμη στους ανθρώπους της πυροσβεστικής στην όσο το δυνατόν ταχύτερη κατάσβεση αυτής της φωτιάς.
0: Και τίτλοι ειδήσεων.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Για τον εμπρησμό στη Μαρφίν και για την οποία έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η ίδια δηλώνει αθώα, προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το προέλαβαν οι δύο 42χρονοι για τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Στον ανακριτή Ναφλή οδηγούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη. Το ενδεχόμενο του εμπρησμού εξετάζει πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό από αμέλεια στη Θεσπρωτεία, το επιβλήθηκε πρόστιμο 1.875 ευρώ. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή της σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση Σοκράτη Φάμελου. Παρατείνεται ως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν, ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,61 μέτρα στο Diamond Link του Μονακό. Και ο καιρός έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 11 ή όπως θα το έλεγε ο Μάκης,
1: 26 λεπτά πριν τις 12. Το ξέρεις ότι στα ψαχνά της Εύβοιας υπάρχει δορυφορικός εδάφους του τμήματος αεροδιαστημικής για τον έλεγχο ελληνικών δορυφόρων?
0: Όχι.
1: Και θα μας πει τώρα ο κύριος Βάιος Λάπας, είναι καθηγητής αεροδιαστημικής και ο πρόεδρος του τμήματος αεροδιαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πώς ακριβώς λειτουργεί το πράγμα με τους τρεις νανοδορυφόρους, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχήν.
1: Εμείς για το χρόνο σας.
2: Βεβαίως. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για το project του ΕΡΜΗ. Είναι τρεις νανοδορυφόροι που έχουν το μέγεθος μιας μικρής βαλιτσούλας. Κατασκευάστηκαν στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, το οποίο γράψαμε μια ομάδα επιστημόνων πριν από περίπου 5 χρόνια, όπου η Ελλάδα κατασκευάζει 24 δορυφόρους, έναν στόλο 24 δορυφόρων, για πολλές εφαρμογές, για την ανίχνευση πυρκαγιών, για την πολιτική προστασία. Εμείς λοιπόν στο τμήμα αεροδιαστημικής, το οποίο είναι καινούριο, δημιουργήθηκε το 2019, φτιάξαμε ένα διαστημικό κέντρο στην κυριολεξία με μοναδικές υποδομές, με τον δορυφορικό σταθμό εδάφους, για να καταλάβει ο κόσμος σημαίνει κεραίες που επικοινωνούμε δηλαδή με τους δορυφόρους που είναι 500 χιλιόμετρα πάνω από το κεφάλι μας και είναι σε τροχιά και περιστρέφονται γύρω από τη γη, αλλά και πολλές άλλες υποδομές, εργαστήρια συναρμολόγησης δορυφόρων, συναρμολόγησης drone, εργαστήρια ρομποτικής, όπου εκπαιδεύονται νέοι φοιτητές, φοιτήτριες που μπαίνουν από τη θετική κατεύθυνση μέσω των Πανελληνίων. Η βάση είναι γύρω στο 10,5, είναι η εποχή του μηχανογραφικού, οπότε όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Οι δορυφόροι μας λοιπόν κατασκευάστηκαν μέσα 18 μήνες, εκτοξεύτηκαν 30 Μαρτίου και αυτή την εβδομάδα αποδεσμεύσαμε για πρώτη φορά, γράψαμε κυριολεκτικά ιστορία στην Ελλάδα, αποδεσμεύσαμε την πρώτη ελληνική δορυφορική φωτογραφία φτιαγμένη, την αποδεσμεύσαμε δηλαδή, την παρέδωσε ελληνικός νανοδορυφόρος Made in Greece.
1: Τι δείχνει αυτή η πρώτη ελληνική δορυφορική φωτογραφία?
2: Δείχνει αυτή τη στιγμή την Κεφαλονιά. Μπορούμε να φωτογραφίσουμε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας αλλά και του κόσμου, του πλανήτη. Οι πρώτες δοκιμές που κάνουμε δεν έχουν την ανάλυση που θέλουμε προφανώς, γιατί ακόμα κάνουμε δοκιμαστικές εκπομπές και λήψεις. Η φωτογραφία όμως αυτή στις επόμενες δύο εβδομάδες θα φτάσει σε μια ανάλυση 5 μέτρων. Δηλαδή οτιδήποτε φωτογραφίζει ο νανοδορυφόρος αυτός των 10 κιλών θα μας δίνει φωτογραφίες με ανάλυση 5 μέτρα. Για παράδειγμα, αν φωτογραφίσουμε το αεροδρόμιο της Αθήνας, θα μπορούμε να διακρίνουμε ένα Airbus 320 από ένα πολύ μεγάλο Airbus 380.
1: Επικίνδυνα μπορούμε... πράγματα είναι αυτά, θα λέγει κάποιος.
2: Όχι πάντα, γιατί για την πολιτική προστασία, ήθελα να σας πω, για την γεωργία ακριβίας, είναι πολύ σημαντικές εφαρμογές. Μας βοηθάνε σε πολύ πολύ σημαντικά θέματα, όχι της εθνικής ασφάλειας μόνο.
0: Και για το κτηματολόγιο θα ήταν χρήσιμο.
2: Ακριβώς, όλο για το κτηματολόγιο, για τη γεωργία, για την επιτήρηση, για παράδειγμα, του περιβάλλοντος. Για το κτηματολόγιο όπως αναφέρατε, είναι πολύ πολύ σημαντικές αυτές οι εφαρμογές.
1: Ακούτε τον πρόεδρο του τμήματος αεροδιαστημικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Βάιο Λάπα, και μας εξηγεί ότι εδώ και 100 μέρες είναι τρεις ελληνικοί νανοδορυφόροι. Μιλάμε συγκεκριμένα τώρα για τον Ερμής 3, κύριε καθηγητά, από ό,τι καταλαβαίνω, που έστειλε την πρώτη ελληνική δορυφορική φωτογραφία. Αυτό 100 μέρες από την έναρξη του προγράμματος.
2: Σωστά, είναι χρόνος ρεκόρ.
1: Στην εξέλιξή του, τι ακριβώς στοιχεία, όσο πιο απλά μπορούμε για να το καταλάβουμε και εμείς, θα μας δίνει αυτός ο δορυφόρος, τι εφαρμογές θα έχει?
2: Ο δορυφόρος αυτός αυτή τη στιγμή θεωρείται και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ο οποίος ήταν η αρχή που επέβλεψε το έργο, ως ένας από τους πιο προηγμένους νανοδορυφόρους στην Ευρώπη. Οι υπηρεσίες του λοιπόν θα είναι η τηλεπαρατήρηση, η παρατήρηση της γης ή απλά να βγάζουμε φωτογραφίες και να τις προσφέρουμε στο ελληνικό δημόσιο να τις αξιοποιήσει για αυτές τις εφαρμογές, για παράδειγμα για την έξυπνη γεωργία, για την παρατήρηση και την παρακολούθηση των κλιματικών αλλαγών και των και οικολογικών φαινομένων, για το κτηματολόγιο, αλλά επίσης δοκιμάζουμε πολύ προηγμένες νέες τεχνολογίες, τις οποίες φτιάξαμε εδώ στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ο υπολογιστικός εγκέφαλος του δορυφόρου, σχεδιασμένος από τον συνάδελφό μου τον κύριο Πασχάλη και τον κύριο Κρανίτη, είναι ένα ελληνικό σύστημα που μπορούμε και παίρνουμε μια δορυφορική εικόνα, την συμπιέζουμε και μπορούμε να τη μεταδώσουμε πολύ πιο γρήγορα στο έδαφος. Επίσης, έχουμε σε συνεργασία, γιατί είναι ένα συνεργατικό έργο, το project είναι μια εθνική Ελλάδος που έχουμε φτιάξει με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών, με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την OQ Technology, μια έτσι πολύ προηγμένη νεοφυή εταιρεία. Θα μπορούμε να κάνουμε ζεύξη, τηλεπικοινωνιακή ζεύξη με λέιζερ. Δηλαδή, ένα λέιζερ που είναι πάνω στον ανωδορυφόρο θα επικοινωνεί με ένα τηλεσκόπιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που βρίσκεται στο Χελμό και θα μπορούμε να κάνουμε μια ζεύξη με λέιζερ που είναι πάρα πάρα πολύ γρήγορη.
0: Πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά.
1: Δεν έχω καταλάβει. Ωραία, και κάνετε αυτή τη ζεύξη με το λέιζερ. Θα είναι σαν αυτούς τους μικροδορυφόρους που τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία 2-3 χρόνια προσφέρουν υψηλές ταχύτητες ίντερνετ, κάτι τέτοιο.
2: Σωστά, ακριβώς όπως το αναφέρατε.
1: Άρα δωρεάν ίντερνετ για όλους, πως το δορυφόρο.
2: Θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι, σαφώς, θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Οι άλλοι δύο δε δορυφόροι που έχουμε, ο Ερμής 1 και 2, ναι, που έχουν φτιαχτεί από μια ελληνική, θυγατρική εταιρεία που λέγεται OQ Ελλάς, θυγατρική της OQ Technologies στο Λουξεμβούργο, κάνει αυτό που αναφέρατε. Μπορούμε να στέλνουμε μικρά μηνύματα, για παράδειγμα, στο δορυφόρο και είναι έτσι μια μικρή έκδοση του Starlink, να σας το πω έτσι, του Twitter του διαστήματος. Λειτουργούν οι δορυφόροι εκεί που δεν λειτουργεί.
1: Εντάξει,
2: το 5G και το 4G. Και η εταιρεία αυτή, όλοι οι δορυφόροι συναρμολογήθηκαν μέσα στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, στα μαγευτικά ψαχνά, όπως αναφέρατε, σε μοναδικές εθνικές υποδομές. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο επίσης νομίζω χρήζει της προσοχής όλων είναι ότι όλοι οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν απορροφηθεί από τη βιομηχανία αεροδιαστημικής.
1: Μισό λεπτό, ξαναπείτε μας το τμήμα, γιατί τώρα το ακούει ο μπαμπάς και τηλεφωνεί στη μαμά και λέει: έχει στείλει το παιδί το μηχανογραφικό. Μισό λεπτό, είναι τα ενδιαφέροντά του. Σε ποια σχολή μπορούμε να μπούμε, δηλαδή όχι εμείς, γιατί είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από αυτή την ηλικία.
2: Μπορείτε να μπείτε με κατατακτήριες, αν θέλετε. Για όλους υπάρχει ευκαιρία συμμετοχή.
1: Ποια είναι η σχολή και ποια είναι η βάση της, κύριε καθηγητά?
2: Είναι το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών, δηλαδή μαζί με το φυσικό, την πληροφορική, το μαθηματικό. Η βάση της είναι 10,5. Είναι μια πολύ βατή βάση, αλλά ξέρετε, η βάση έχει να κάνει με τη θέση του Πανεπιστημίου, με το πόσο, ας πούμε, για παράδειγμα, γνωστό είναι ένα τμήμα. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα της περιφέρειας που έτσι είναι πολύ πολύ αξιόλογα και η βάση δεν αντιπροσωπεύει την ποιότητά τους. Και έχουμε ένα πολύ σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών με πολλά εργαστήρια. Από το πρώτο έτος τα παιδιά έρχονται. Και επίσης, κάτι άλλο που θα μοιραστώ μαζί σας, ετοιμαζόμαστε αυτήν την εβδομάδα να ανακοινώσουμε ένα πρόγραμμα υποτροφιών για τους πρωτοετής εισακταίους. Ένας μεγάλος αριθμός υποτροφιών. Ελπίζω να μπορέσουμε να το συζητήσουμε μέχρι την Τετάρτη αυτή την εβδομάδα. Είναι κάτι που θα είναι πολύ εντυπωσιακό για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Πόσοι εισάγονται στο τμήμα?
2: 70 παιδιά.
1: Και θα απορροφηθούν όλοι, κύριε καθηγητά?
2: Τα τελευταία 2-3 χρόνια παίρνουμε 70. Ανεβαίνει πάρα πολύ η δημοφιλία του τμήματος, όπως και η βάση του τμήματος. Και το σημαντικό είναι ότι έχουμε φοιτητές οι οποίοι, όπως σας έχω πει, όλοι οι απόφοιτοι δουλεύουν στη βιομηχανία και σε ερευνητικά προγράμματα. Από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία και το σύστημα Κένταυρος, για παράδειγμα, που συνομολογήθηκε από φοιτήτριες και φοιτητές του τμήματος και που συνεργαστήκαμε.
1: Συγγνώμη, και με το Κένταυρος είχατε εμπλοκή?
2: Βεβαίως. Είναι πολύ μεγάλο.
1: Μήπως είναι απόρριτα αυτά και πρέπει να σταματήσουμε την συνομιλία? Μήπως δεν πρέπει να μας πείτε άλλα?
2: Δεν υπάρχει μια
1: πολύ. Αν είναι να μπλέξουμε εμείς, εσείς θα βρείτε τον τρόπο οπωσδήποτε.
2: Υπάρχει συνεργασία των φοιτητών και του τμήματος με πολλές εταιρείες και βιομηχανίες. Είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Φοιτητές μας κάνουν πρακτική στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία και δουλεύουν σε πάρα πολλά προγράμματα, πολιτικά προγράμματα, προγράμματα που έχουν σχέση με την άμυνα. Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος και η Ευρώπη ασχολούνται με την άμυνα. Δεν μπορούμε να είμαστε.
1: Αλλάζουμε πίστα, δηλαδή, κύριε Λάπα?
2: Σίγουρα. Σίγουρα πρέπει, αλλάζουν πολλά πράγματα στη χώρα μας και πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Και ξέρετε, η αεροδιαστημική είναι ένας τέτοιος τομέας που βοηθά στον μετασχηματισμό. Ναι. Δηλαδή, κάθε ευρώ που επενδύουμε στη διαστημική μας επιστρέφει πίσω επί 10. Όταν, για παράδειγμα, επενδύσουμε στη γεωργία, που είναι, εντάξει, θεμελιακό ως στόχος και θεμέλιο της ανάπτυξης μιας χώρας, αυτό μας επιστρέφει επί τρεις φορές πίσω. Στη διαστημική, επειδή είναι πάρα πολύ επιδραστικός τομέας στην οικονομία μας, στην καθημερινότητά μας, επιστρέφει με πολύ μεγαλύτερο πολλαπλάσιο, με 10. Αν είναι δε στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέφερε ότι αυτό το πολλαπλασιαστικό όφελος είναι 1:20. Οπότε πολλές χώρες έχουν
1: εργαλειοποιήσει.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη χαρά να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το επόμενο διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδας, το οποίο θα φτάσει για τα επόμενα 4 χρόνια τα 350 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι λίγα.
2: Δεν είναι λίγα, αλλά σκεφτείτε αν αυτά τα 350 εκατομμύρια ευρώ γυρίσουν πίσω στην οικονομία επί 10.
1: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Το προς που θέλει είναι μια αξία τεράστια.
2: Ακριβώς, ο σχεδιασμός, οι θέσεις εργασίας, για παράδειγμα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος μας λέει από δικές του αναλύσεις, αλλά και από ανεξάρτητους φορείς, ότι το διάστημα ανοίγει 35% περισσότερες θέσεις εργασίας υψηλής αξίας από ό,τι αν επενδύσουμε σε άλλους τομείς. Εμείς σαν Ελλάδα, το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι οι θέσεις εργασίας και ειδικά η ανεργία στους νέους. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα τα οποία μπορούν και προσφέρουν 100% επαγγελματική αποκατάσταση στους αποθήτους τους. Για παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο μας υπάρχει σίγουρα ιατρική και νοσηλευτική. Το τρίτο τμήμα είναι η αεροδιαστημική. Ναι.
0: Και υπάρχουν και πολλοί τομείς που μπορούν να απορροφηθούν διαφορετικοί κιόλας οι φοιτητές.
2: Βέβαια. Μπορούν να πάνε να δουλέψουν π.χ. στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε εταιρείες που ασχολούνται με ρομποτική.
0: Άρα τρέμε Elon Musk από ό,τι καταλαβαίνω είναι η κατάσταση.
2: Έτσι ξεκινάνε. Εγώ είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Elon Musk στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, που εργαζόμουν σαν καθηγητής εκεί πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις σε πάρα πολλούς τομείς, όπως και στην αεροδιαστημική. Αλλά ξέρετε, η αεροδιαστημική δεν είναι μια πολύ επιστήμη πολυτελείας. Εάν κλείσουν όλοι οι δορυφόροι, δεν θα μπορεί να βγει η εκπομπή σας, δεν θα μπορέσουμε να μάθουμε τον καιρό, δεν θα μπορέσουμε να πάμε να βγάλουμε.
1: Μην μας κλείσετε τους δορυφόρους.
2: Όχι, όχι. Υπάρχουν ασφαλή συστήματα.
1: Κάποτε, αλλά... ξέρετε, ένας παλαιός υπουργός τύπου τη δεκαετία του 80 έλεγε ότι. Τα θυμάστε αυτά.
2: Ναι.
1: Θυμίστε και στους αγρότες μας, αν θέλετε.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε λίγο στο παρόν και στο μέλλον.
1: Ωραία.
2: Και όχι στο παρελθόν.
1: Εντάξει.
2: Απλά, σαν καθηγητής και σαν πανεπιστημιακός, αλλά και σαν πολίτης, μ' αρέσει να κοιτάζω μπροστά, να δίνω προοπτική στους νέους. Είναι η δουλειά μου εξάλλου αυτή, αλλά είναι και κάτι που μου αρέσει να κάνω.
1: Μην σας πω ότι δίνετε προοπτική και στους πιο όριμους, να το πούμε.
2: Να σας πω, έχουμε πάρα πολλά παιδιά, και ενώ παιδιά ενώ ερευνητές, οι οποίοι είναι σε ηλικία 50, 45, 55.
0: Μεγάλα παιδιά δηλαδή.
2: Ναι. Μεγάλα παιδιά, όπως το λέτε, οι οποίοι έρχονται και κάνουν τα μεταπτυχιακά μας. Ναι. Θέλουν να κάνουν μια αλλαγή στην καριέρα τους. Αυτό, ξέρετε, στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ σύνηθες να θες να κάνεις μια αλλαγή στην καριέρα σου για πολλούς λόγους. Ας πούμε, στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές και οι εταιρείες σε αυτόν τον τομέα δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό. Αρχίζουν και έρχονται άτομα από το εξωτερικό, Έλληνες και ξένοι, και δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες. Ο τομέας της αεροδιαστημικής είναι ένας τομέας ο οποίος ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, σκεφτείτε Aegean, ελληνική αεροπορική βιομηχανία, την άμυνα. Είναι πάρα πολλές θέσεις εργασίας υψηλής αξίας που πληρώνουν καλά. Οπότε, κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι πολιτικός μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος θέλει να κάνει αλλαγή καριέρας, μπορεί να κάνει ένα μεταπτυχιακό, να έρθει να κάνει ένα διδακτορικό μαζί μας και να ασχοληθεί με αυτόν τον τομέα.
0: Μας έχετε βάλει ιδέες τώρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λάμπα.
1: Ο κύριος Βάιος Λάμπας, καθηγητής αεροδιαστημικής και πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που μας μίλησε για τους τρεις πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους.
0: Και για τη στροφή που μπορούμε να κάνουμε στην καριέρα μας, Μάκη.
1: Ναι.
0: Γιατί, όπως μας είπε, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Αυτό όμως τι προϋποθέτει? Να είμαστε νέοι. Και για να μείνουμε νέοι, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Τι πρέπει να κάνουμε?
1: Το ελιξίριο της νεότητας.
0: Ποιο
1: θα
0: είναι?
1: Μας το αποκαλύψει τώρα, μισό λεπτό, δεν θα τα πούμε.
0: Έχω γωνία.
1: Θα μας το πει η κυρία Χριστίνα Δάλα, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας. Κυρία Δάλα, παρακαλούμε, μπορείτε να μας πείτε το μυστικό?
3: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Ναι, εγώ είμαι και επικεφαλής της Επιτροπής για την Επικοινωνία της Επιστήμης σε αυτό το μεγάλο συνέδριο που έγινε τελείως χθες το απόγευμα στην Βαρκελόνη, που είναι συνέδριο νευροεπιστημών.
1: Είστε ακόμη στην Ισπανία ή επιστρέψατε?
3: Επίστρεψα χθες το βράδυ.
1: Α, προλάβατε τους πανηγυρισμούς για την νίκη των Ισπανών επί των Βέλγων?
3: Ναι, γενικά όλη τη βδομάδα είχαμε
0: Πανηγυρίζατε κι εσείς.
3: Και με αυτό, ναι. Αλλά το συνέδριο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Είχε 8.100 άτομα περίπου. Και βέβαια εκεί πέρα αναπτυχθήκαν πάρα πολλά θέματα. Εκ των οποίων ένα και αυτό για τον εγκέφαλο και πόσο ευεργετική είναι η εκμάθηση άλλων γνωσών προς από την μητρική μας γλώσσα.
0: Δηλαδή αυτό είναι το μυστικό για να παραμείνουμε νέοι, να μαθαίνουμε γλώσσες, ξένες γλώσσες.
3: Είναι σίγουρα κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Έχουν κάνει πολύ μεγάλη μελέτη ένα εργαστήριο από την Ισπανία και συνεργάζονται και με την Χιλή και την Ιρλανδία. Και σε αυτή τη μελέτη, ειδικά στην πρώτη που είχε δημοσιευθεί στο Nature Aging, υπήρχαν ακόμα και από Ελλάδα δεδομένα. Και ενώ μιλάω σε πάρα πολλούς παράγοντες, τελικά αυτός ο παράγοντας που φαίνεται παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι το πόσες γλώσσες μιλάμε. Και έχει πολύ μεγάλη διαφορά κυρίως το αν είναι μία γλώσσα ή πάνω από μία.
0: Α, δηλαδή πόσες πρέπει για να διατηρηθούμε πάρα πολύ
3: νέοι. Τουλάχιστον δύο.
0: Τουλάχιστον δύο.
1: Πέραν της μητρικής εννοείται.
3: Ορίστε.
1: Πέραν της μητρικής, κυρία Δόλα.
3: Όχι, τη μητρική είναι άλλη μία.
1: Μάλιστα.
3: Τουλάχιστον. Αλλά οι νεότερες μελέτες που κάνανε και δείξαν τώρα στο συνέδριο δείξαν ότι αν θέλουμε δύο ή τρεις ή τέσσερις, αυξάνονται και τα χρόνια τα οποία εντός εισαγωγικών κερδίζουμε.
1: Θα είναι αδιακρισία, κυρία Δάλα, αν ρωτήσω εσείς πόσες ξένες γλώσσες μιλάτε.
3: Εγώ μιλάω τρεις και τώρα μαθαίνω την τέταρτη.
1: Ποιες μιλάτε και ποια μαθαίνετε?
3: Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και μαθαίνω ισπανικά. Όχι, ήταν καλή πρακτική που ήμουν εκεί. Αλλά και περισσότεροι από τους νευροεπιστήμονες και γενικά τους επιστήμονες μιλάνε πολύ.
1: Κάποιος που μας ακούει τώρα, κάποια ακροάτρια, θα πει: έχω προσπαθήσει, αλλά δεν τα κατάφερνα. Δεν είχα έφεση. Ισχύει αυτό το στερεότυπο, ή είναι κάτι ξεπερασμένο? Μπορούμε όλοι να μάθουμε?
3: Όλοι μπορούμε να μάθουμε σε έναν βαθμό. Αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθούμε και πόσο ασχολούμαστε με τη γλώσσα. Δεν έχει τόσο πολύ σημασία αν είμαστε καλοί ή δεν είμαστε. Άρα πιο πολύ σημασία έχει ο χρόνος που δαπανάμε και πόσο ο εγκεφαλός μας ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της μάθησης ή της πρακτικής, για όσους και όσους τα γνωρίζουμε ήδη. Και αυτό έχει βρεθεί ότι είναι ευεργετικό για τον εγκέφαλο. Αυξάνει την πλαστικότητα του εγκεφάλου, την γέννηση νέων νευρικών κυττάρων και την επιβίωση. Γιατί ακόμα και αν δεν τα καταφέρουμε, είναι καλό να προσπαθούμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Και αρκεί μόνο αυτό να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες?
3: Σίγουρα παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, όπως είναι η διατροφή, η άσκηση. Γνωρίζουμε πια πόσο ευεργετικά είναι αυτά για τον εγκέφαλο και πόσο σημαντικά. Και βέβαια να πούμε για την έλλειψη στρες και για την αύξηση της κοινωνικότητας. Σε μερικά τα καταφέρουμε καλύτερα, σε άλλα χειρότερα στην Ελλάδα.
1: Και έχει σημασία, από ό,τι καταλαβαίνω, να μαθαίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ξένες γλώσσες σε μικρότερη ηλικία. Για παράδειγμα, στους μαθητές, ας πούμε, στο Λύκειο ή στο Πανεπιστήμιο, ιδίως στο Λύκειο, θα έλεγα κάποιοι λένε: μην φορτώσετε τα παιδιά, μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα, μην κάνουν και δεύτερη και τρίτη. Είναι σωστό ή και αυτό είναι ένας μύθος που θα πρέπει να καταρρεύσει, να τον αποδομήσουμε?
3: Φαίνεται ότι είναι μύθος. Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι η δεύτερη γλώσσα.
1: Δομήσουμε.
3: Φαίνεται ότι είναι μύθος, βέβαια το πιο σημαντικό είναι η δεύτερη γλώσσα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν σε όλα

0: να ξεπεράσεις. Και τώρα θέλει να μας πείτε λίγο από την έρευνα που έχει γίνει, δηλαδή ας πούμε αν κάποιος μιλάει τρεις γλώσσες, αυτό πώς ερμηνεύεται στα χρόνια της ηλικίας που δείχνουμε νεότεροι, υπάρχει, αυτό το έχουν εντοπίσει οι επιστήμονες?
1: Ναι, κάνουμε μια μελέτη με μια τύπου μαγνητική, θα μπορούσαμε να την πούμε, του εγκεφάλου, και φάνηκε ότι όσοι μιλάνε τουλάχιστον δύο γλώσσες, φαίνεται ότι ο εγκεφαλός σας είναι 6 χρόνια μικρότερος, νεότερος σε σχέση με αυτούς που μιλάνε μόνο μία γλώσσα. Στις τρεις γλώσσες περίπου στα 7 χρόνια, στις τέσσερις φτάνει ακόμα και τα 13. Και φαίνεται αυτό ανεξάρτητο από άλλους παράγοντες.
2: Τέσσερις συνολικά ή τέσσερις ξένες?
1: Συνολικά.
2: Άρα πρέπει να μάθω άλλη μια γλώσσα οπωσδήποτε. Ναι, όχι τίποτα, σκέφτομαι μεγάλο φάρμακο.
0: Τώρα πώς θα φαίνεται νεότερος?
1: Εγώ χωρίς να έχει γίνει αυτή η έρευνα, αλλά θεωρώ ότι και ένα μουσικό όργανο να μάθετε μετράει για γλώσσα.
0: Αντίστοιχα, δηλαδή αν ασχοληθούμε με τη μουσική αντί για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, και αυτό βοηθάει στο να είμαστε έτσι πιο νέοι.
1: Ναι, η μουσική βοηθάει πάρα πολύ.
2: Όχι πια ιαλουρονικό, μόνο αγγλικά δηλαδή.
1: Δηλαδή... Ναι, και κάποια όργανα, μουσικά όργανα, διαφορετικά όμως κάθε φορά.
0: Άρα θα αρχίσουμε το τραγούδι, άσχετα αν είμαστε παράφωνοι ή δεν καταλαβαίνουμε τις νότες.
1: Ναι, αλλά πρέπει να μάθετε τις νότες, σαν μια νέα γλώσσα.
2: Εντάξει, είναι εκπληκτικά αυτά που μας λέτε, κυρία Δάλα, για αυτό το συνέδριο και τα ευρήματα από τις έρευνες που πραγματοποιείτε για το πώς δραστηριότητες, τις οποίες πολλές φορές μπορεί να υποτιμούμε ή να παραγνωρίζουμε ίσως ό,τι αφορά τη σπουδαιότητά τους, μπορούν να βοηθήσουν για μια καλύτερη καθημερινότητα, για μια καλύτερη ζωή.
1: Ναι, βέβαια, και αυτό το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Και βέβαια εγώ είμαι καθηγήτρια φαρμακολογίας, οπότε με νοιάζει η θεραπεία στο τέλος, αλλά βέβαια η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αν μπορούμε να προλάβουμε τα νοσήματα, και ειδικά τέτοια όπως είναι η άνοια και το αλσχάιμερ, για το οποίο
2: είναι νευροεκφυλιστικές ασθένειες.
1: Ναι, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Τουλάχιστον όσο μπορούμε να προσπαθήσουμε. Και είμαι και εγώ συνάδελφος με τον καθηγητή που μιλάγε πριν στο ΕΚΠΑ, στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, οπότε και εμείς έχουμε, εντάξει, είπε ήδη για την ιατρική ότι είναι μια πάρα πολύ καλή σχολή, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να ακουστεί ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί νευροεπιστήμονες στην Ελλάδα, είτε από ιατρική, είτε από φαρμακευτική, βιολογία και από άλλες σχολές. Είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ.
2: Και πολύ καλά κάνετε
0: και το επισημαίνετε.
1: Ναι, γιατί έχουμε πολλές νέες ερευνήτριες και ερευνητές. Είμαστε πολύ περήφανοι.
2: Βέβαια, και αν ξέρετε πολλές γλώσσες, θα είστε και για πάντα νέοι. Άρα έχετε ανακαλύψει όντως το ελιξίριο. Αλλά τώρα το ξέρουμε και εμείς, κυρία Δάλα. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και για την πραγματικά αποκαλυπτική αυτή η συζήτηση. Η κυρία Χριστίνα Δάλα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
0: Πάντως είναι σημαντικό να έχουμε τον εγκέφαλό μας εκεί σε εγρήγορση, να τον δουλεύουμε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλα αυτά.
2: Ναι, νομίζω ναι. Αλλά εάν όμως ξέρεις και κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή ότι το να μάθεις μια ξένη γλώσσα, κάποιος θεωρεί ότι είναι εύκολη ξένη γλώσσα τα ιταλικά. Πάμε λοιπόν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να μάθουμε ιταλικά. Και όχι τα καλοκαιρινά τώρα, εσείς που το ακούτε και σκέφτεστε διάφορα πράγματα που. Ανομολόγητα εννοώ. Όχι, δεν εννοώ μόνο αυτό. Κανονικά να μάθετε την ξένη γλώσσα. Ή ξέρω εγώ τα ισπανικά. Ή τα γαλλικά, που αν ξέρεις αγγλικά δεν είναι δύσκολο.
0: Εντάξει, και πολύ και για επαγγελματικούς λόγους που χρειάζεται να μαθαίνουν κάποια ξένη γλώσσα. Μπορεί τώρα απλά αυτό που να μας αρέσει κάποια γλώσσα, γιατί να μην μπούμε στην διαδικασία αυτή να την μάθουμε. Γενικά, αφορμές μπορούμε να βρούμε πολλές, Μάικη, και να το κάνουμε.
2: Να μαθαίνετε λοιπόν τις ξένες γλώσσες που θέλετε, που σας αρέσουν, και επίσης και τα μουσικά όργανα. Είδες ότι μαθαίνοντας και να παίζεις ένα μουσικό όργανο, είτε είναι μαντολίνο, είτε είναι φυσαρμόνικα, είτε είναι μπουζούκι.
0: Ποια?
2: Το πιάνο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης κιθάρα. Και μια σειρά από άλλα όργανα.
0: Drums.
2: Τα drums που τα πας.
0: Η γειτονιά δεν ξέρω τι θα κάνει.
2: Η γειτονιά ίσως λίγο αντιδράσει στο ερέτησμα, αλλά όταν εξηγήσουμε ότι γίνεται για το καλό, νομίζω ότι όλοι θα θελήσουν, έστω για λίγα λεπτά, να ασκηθούν και αυτοί στην τέχνη.
0: Καλά, φαντάζεσαι να θέλουν και οι να ακολουθήσουν το δρόμο που ανοίξαμε, να παίζουν όλη η γειτονιά στη γειτονιά drums.
2: Θα είναι μια γειτονιά η οποία σίγουρα δεν θα ανισχύει για τα επίπεδα ηχορύπανσης, διότι θα είναι σίγουρα κάθε ώρα και τις ώρες κοινής ησυχίας, πιστεύω, αν έχουν όλοι από ίσως πάνω από το. Λοιπόν,

0: Έχουμε αρκετά μηνύματα να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε όσα μπορούμε.
1: Πολύ γρήγορα
0: όσα μπορούμε.
1: Δεν θέλω να σε αγχώσω.
0: Εσύ ή εγώ?
1: Εσύ.
0: Ο Κρήτονας μας γράφει σχετικά με το τοξικό νέφος που μιλούσαμε για τη Λάρισα. Εντάξει, να κλείσουμε τα παράθυρα. Αντέχεται όμως η ζέστη? Μπορούμε να βάλουμε κλιματιστικά ή θα μολυνθούν και αυτά? Κάτι γι' αυτό. Ναι, επειδή μιλούσαμε με την συνάδελφο δημοσιογράφο, δεν μπορούσαμε να το θέσουμε ως ερώτημα. Θα προσπαθήσουμε όμως να έχουμε μια απάντηση και θα το συντομότερο.
1: Θα κάνει ένα κύκλωση μέσα στο σπίτι το κλιματιστικό. Βέβαια αυτό γίνεται στο αυτοκινήτου που πατάς το κουμπάκι. Εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αν τώρα τραβάει από απ' έξω, προφανώς όχι, αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν ανεμιστήρα.
0: Μπορείς έναν ανεμιστήρα και σίγουρα, εφόσον έχουμε κάποια ανησυχία, αύριο ή με την πρώτη ευκαιρία να πλύνουμε, νομίζω, τα φίλτρα. Είναι πολύ εύκολο αυτό να γίνει. Καλημέρα, μας γράφει και ο φίλος Πολ. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι το ευκολότερο, αρκεί να μην μπορεί να γίνει χρήση γλώσσας που ήδη γνωρίζει κάποιος. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Κουτ για το μηνύματά του, ότι θριαμβολογούσαμε πως οι μουλάδες του Ιράν καταραίουν, ότι οι φρουροί της επανάστασης καταστράφηκαν και ότι εκτεθήκαμε, γιατί δεν καταστράφηκαν. Εμείς εκτεθήκαμε, αλλά πες άλλοι σαν τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών δεν εκτέθηκαν λίγο παραπάνω.
1: Αστά, θα τα πούμε και κάποια πράγματα αύριο, γιατί βλέπεις τι ώρα είναι.
0: Και αύριο τι ώρα θα δω?
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
7: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία της Μαρφίν. Την Τρίτη οι απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελλάς, η εξέλιξη προέκυψε ύστερα από αξιοποίηση στοιχείων, εξειδικευμένες ψηφιακές αναλύσεις και τη συγκέντρωση πρόσθετου αποδεικτικού υλικού. Επικοινώνησε με τις αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για τα φωνικά γεγονότα της Μαρφίν. Επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία και δηλώνει αθώα σύμφωνα με την δικηγόρο των δύο συλληφθέντων, Άννα Παπαρούσου. Η δικηγόρος, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι θα εμφανιστεί κανονικά στις αρχές και ότι δεν κρύβεται. 5 Μαΐου 2010, στο προσκήνιο ξανά όλες οι μαρτυρίες. «Να καείτε ζωντανή ρε», φώναζε ο όχλος. «Μου είναι αδιανόητο να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να χαίρονται τη ζωή τους, ενώ οι άλλοι είναι νεκροί», δήλωσε στο Earth News η Μαρία Καραγιάννη, η οποία ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που απεγκλωβίστηκε από το κτίριο της Μαρφίν. Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. «Η τρομοκρατία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή ποτέ σε μια δημοκρατική κοινωνία», τονίζει η Αφροδίτη Νέστορα. Πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους. Οδός Αβίσου αριθμός 0 για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειοψηφία, η μειοψηφία και η διαδοχή. Όλες οι εξελίξεις για το πολιτικό βραχικύκλωμα της Κουμουνδούρου. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την 13η σύνταξη. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 24 Ιουλίου. 12 οι νεκροί και 23 οι αγνοούμενοι, μία από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της Ανδαλουσίας. Και τέλος πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο γνωστός Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι. Είχε τραγουδήσει τεράστιες επιτυχίες όπως το «Let's Twist Again» και «Ρομπέρτα». Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την υπόθεση της Μαρφίν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή διώκονται οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση στην τράπεζα τον Μάιο του 2010, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο μέσα στις φλόγες τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, ενώ ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και για μία 46χρονη που ζει στη Βρετανία. Κομβικό σημείο στην έρευνα και στην ταυτοποίηση των δραστών απετέλεσε ένα ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI, αλλά και μια σειρά από φωτογραφίες καλοκαιρινών διακοπών, ενώ καθοριστικό ρόλο, όπως αποκάλυψε το Earth News, έπαιξε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής το 2020, όπου και συνελήφθη γνωστός αντιεξουσιαστής, του οποίου κατασχέθηκαν τα ψηφιακά αρχεία. Θα πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Γιάννο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Μια παλιά υπόθεση της αντιτροποκρατικής, όπου εντόπισε εκρηκτικές ύλες, πυροκροτητές και χρονοδιακόπτες αλλά και φυσική από Καλάζνικοφ σε μια αποθήκη που είχε νοικιάσει ένας αντιξουσιαστής. Η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής έγινε τον Σεπτέμβριο του 2020 στην οδό Αναστασίου Ζήνης στο Κουκάκι. Εκεί βρέθηκαν οι εκρηκτικές ύλες και τα υπόλοιπα ευρήματα. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 48χρονου σήμερα γνωστού αντιξουσιαστή, ο οποίος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν και έχει κατηγορηθεί ακόμη και για την απαγωγή του βιομήχανου του Γιώργου του Μιλωνά μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Εκεί οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής βρήκαν ψηφιακό αρχείο με φωτογραφίες όπου συμπεριλαμβάνεται η σύντροφος του 47χρονου αντιξουσιαστή και τα τρία άτομα που κατηγορούνται για την επίθεση σε βάρος της Μαρφίνε καλοκαιρινές διακοπές το προηγούμενο έτος, το 2009, σε κάποιο νησί του Αιγαίου, να φέρουν πληροφορίες από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Σε σχεδιασμό βέβαια με το οπτικό υλικό που έφτασε με το ανώνυμο email πριν από περίπου ένα χρόνο στο τμήμα ανθρωποκτονιών, όπου εκεί υπήρχαν φωτογραφίες των δραστών της επίθεσης, που κάποιοι από τους μάρτυρες κατονομάζουν, λένε αριθμητικά τους δίνουν ο ένας, ο δύο, ο τρία, ο τέσσερα και ο πέντε, γιατί ήταν πέντε άτομα σε αυτή την ομάδα. Ρίχνουν, άλλος πάει τις βιτρίνες, τα τζάμια, τις τζαμαρίες από την τράπεζα, άλλος έχει τις μολότοφ και κάποιος δίνει και εντολές. Έτσι, αξιοποιώντας τα δύο οπτικά υλικά που έφτασαν στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, έγινε η τακτοποίηση των τριών κατηγορουμένων. Φαίνεται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών όσο και στις επιθέσεις φορούσαν ίδια ρούχα, ίδια παπούτσια, δηλαδή με διαφορετικούς σχηματισμούς, τζόκεϊ, και το πιο χαρακτηριστικό από όλα ότι ο ένας, ο οποίος φαίνεται ότι σπάει την τζαμαρία από τη Μαρφίν και ρίχνει στο εσωτερικό μπολότοφ, είχε το ίδιο σακίδιο και στις διακοπές αλλά και στην επίθεση της Μαρφίν. Και χαρακτηριστικό πάνω στο σακίδιο αυτό είναι ότι με λαδομπογιά είχε σχηματίσει τρία αστεράκια που θεωρούν ότι αποκλείεται κάποιος άλλος να είχε το ίδιο σακίδιο με την ίδια λαδομπογιά, τον ίδιο χρωματισμό, να έχει σχηματίσει τα ίδια αστεράκια και να βρίσκονται και στην επίθεση στη Μαρφίν και να είναι και στις διακοπές το προηγούμενο έτος σε Αιγαίο πελαγίτικο νησί. Έτσι λοιπόν αρχικά έγινε ταυτοποίηση των προσώπων μέσω των ταυτοτήτων τους, των αστυνομικών ταυτοτήτων που υπήρχαν στα αρχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης, συγγνώμη, στη Διεύθυνση Εγκλημάτων.
4: Ναι. Δεν έχει σημασία τώρα, Γιώργο.
5: Στα εργαστήρια, τέλος πάντων, της ελληνικής αστυνομίας ταυτοποιήθηκαν εκεί τα τρία πρόσωπα και στη συνέχεια, αναλύοντας διεξοδικά και ψηφιακά το οπτικό υλικό από τις διακοπές αλλά και από τις επιθέσεις, κατέληξαν ότι οι τρεις κατηγορούμενοι ήταν στο γκρουπ αυτό των πέντε ατόμων και συμμετείχαν στην επίθεση σε βάρος της τράπεζας Μαρφίν, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι τρεις εργαζόμενοι. Έτσι, η έκθεση των εγκληματικών εργαστηρίων έφτασε στην τρίτη ανακρίτρια, αξιολόγησε, μελέτησε το υλικό, τα στοιχεία της υπογραφίας, της μαρτυρίας που συμπίπτουν και με όλα τα στοιχεία της επίθεσης και έτσι εξέδωσε τα τρία εντάλματα σύλληψης. Οι δύο συνελήφθησαν στα σπίτια τους στα Άνω Λιώσια και στην περιοχή της Κυψέλης. Εκεί βρέθηκαν και άλλα στοιχεία, όπως αναφέρουν πληροφορίες, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακό υλικό. Έχει σταλεί το υλικό αυτό στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να δουν αν θα προκύψουν επιπλέον στοιχεία για την επίθεση αυτή. Βέβαια, στο σύνολο των νεαρών κουκλοφόρων που συμμετείχαν τότε στην επίθεση ήταν 12. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί δηλαδή 9 ακόμη άτομα.
4: Μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό, έτσι.
5: Ακριβώς, ναι, μεγάλο αριθμό. Είναι 9 άτομα ακόμη τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Γίνονται προσπάθειες. Εκτιμούν ότι ίσως κάποιοι από αυτούς να μπορέσουν να ταυτοποιηθούν τόσο από τις μαρτυρίες όσο και από το οπτικό υλικό που έφτασε με email πριν από ένα χρόνο στο τμήμα ανθρωποκτονιών.
4: Αυτό το ανώνυμο mail πώς εξηγείται από την αστυνομία, πώς το εξηγούν οι αρχές? Είναι ένα mail που ήθελε κάποιος να το στείλει για να ενημερώσει γιατί δεν ήθελε να μπλέξει? Είναι ένα ρήγμα στις κοινότητες αυτές των αναρχικών? Υπάρχει κάποια εξήγηση? Είναι πρώιμο ακόμα?
5: Είναι πρώιμο, είναι πολύ πρώιμο. Θάνο, δεν μπορούν να το εξηγήσουν ακόμα. Αυτό που τους ενδιαφέρει πλέον είναι ταυτοποίηση και άλλων προσώπων στην επίθεση με τα τραγικά.
4: Να πούμε και για την 46χρονη που ζει στη Βρετανία. Ακούσαμε τη δικηγόρο των δύο συλληφθέντων το πρωί στο Earth News, την κυρία Άννα Παπαρούσου, αν δεν κάνω λάθος, να λέει ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές και ότι θα επιστρέψει στην Αθήνα.
5: Αυτή την εικόνα έχουν και οι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσω της δικηγόρος του βέβαια, ότι θα έρθει να καταθέσει στην Ελλάδα. Βέβαια φαίνεται ότι έχει υποστηρικτικό ρόλο, δεν έχει ενεργό ρόλο στην επίθεση εκεί. Ήταν πιο πίσω από τους άλλους δύο, που φαίνεται ότι πλησίασαν αρκετά την τράπεζα, έσπασαν τις καμαρίες και πέταξαν τις βόμβες Μολότοφ.
4: Τελευταίο ερώτημα, έτσι όπως μας περιέγραψες όλο αυτό το story και με τις απαγωγές, την πιθανότητα της εμπλοκής στις απαγωγές, ήθελα να ρωτήσω πόση συνάφεια υπάρχει μεταξύ αυτής της κοινότητας ή των κοινοτήτων των λεγόμενων αναρχικών με την οπαδική βία, με το κοινό ποινικό έγκλημα. Υπάρχουν έτσι συνάφειες?
5: Υπάρχουν κατά διαστήματα, βγαίνουν από διάφορες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας να υπάρχει κάποια συνεργασία, αλλά δεν μπορούμε να καταδικάσουμε όλο αυτόν τον χώρο ότι έχει σχέση με το κοινό, με τους ποινικούς ή με τα οπαδικά κίνητρα. Υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά.
4: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Γιώργο Γεραφέντη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ήδη ο Γιώργος ξετύλιξε το δημοσιογραφικό κουβάρι όλες αυτές τις τραγωδίας, γιατί περί τραγωδίας πρόκειται. Θα πάμε τώρα, θα φύγουμε από το ρεπορτάζ και θα πάμε στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Ιωάννη Μπούγα, ο οποίος και αυτός νωρίτερα μίλησε στην τηλεόραση του Earth News. Να τον ακούσουμε.
6: Είμαστε στο στάδιο των ενδείξεων. Αυτές λοιπόν τις ενδείξεις, τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία περιγράψατε, θα τα αξιολογήσει ο ανακριτής, ο οποίος θα αναλάβει την υπόθεση. Ασφαλώς η υπόθεση αυτή θα εμπλουτιστεί με νέα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Εφόσον αυτές οι ενδείξεις αναβαθμιστούν και γίνουν αποχρώσεις, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε παραπομπή στο δικαστήριο.
4: Για ηθική δικαίωση έκανε λόγο στο Earth News η επιζήσας από τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφήν, Μαρία Καραγιάννη.
7: Για μας αποτελεί μια ηθική δικαίωση ως ένα βαθμό να εντοπιστούν οι πραγματικοί δράστες, να δικαστούν και να πάνε φυλακή. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας.
4: Τώρα για την αξία των ψηφιακών πιστηρίων, με αφορμή την υπόθεση της Μαρφήν μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Radar με τους Μάκη Πολάτο και Ντόνα Βρούτσα, ο πρώην διευθυντής Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο κύριος Παπαπροδρόμου.
8: Εκείνο που θα ήθελα με αφορμή τέτοια υπόθεση να μιλήσω για την αξία που έχουν πλέον τα ψηφιακά πιστήρια, θα λέγαμε, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, την εξέλιξή τους, πώς αυτά σήμερα στην εποχή μας αναλύονται, πώς μπορεί να είναι σύμμαχος στην προσπάθεια των αρχών να ξεκινάσουν υποθέσεις, να οδηγηθούμε στην αλήθεια και από εκεί και πέρα να καταλάβουμε και τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε περίπτωση. Γιατί θεωρώ το κωδικό σημείο την προσέγγιση, την τεκμηρίωση, την επιστημονική τεκμηρίωση γύρω από την ανάλυση των όποιων ευρημάτων να έχουν δει. Και επίσης, να μην ξεχνάμε τη βασική δικονομική αρχή, αυτό σας το λέω ως νομικός, ότι υπάρχει αρχή της ηθικής απόδειξης, ότι οι όποιες ενδείξεις υπάρχουν στα πολιτικά στοιχεία και μέσα, αυτά είναι πάντοτε στην κρίση του δικαστή, του φυσικού δικαστή.
4: Την πόρτα, στην άλλη μεγάλη υπόθεση της Θεσσαλονίκης, την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, πέρασαν οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη, για τους οποίους οι αρχές εκτιμούν ότι τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, και έναν άντρα 24 ετών που φέρεται να παραχώρησε καταφύγιο στους δράστες μετά τις επιθέσεις. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. σήμερα. Παράλληλα, φαίνεται ότι οι αρχές βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών και των άλλων δύο επιθέσεων. Στα χέρια λοιπόν των αρχών βρίσκονται τρία άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου στην Θεσσαλονίκη. Ακούμε όλο το χρονικό των συλλήψεων στο ρεπορτάζ του Θοδωρή Παναγιωτήδη.
9: Οι τρεις συλληφθέντες είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών. Η αντιτρομοκρατική αξιοποιώντας τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει από την τρομοκρατική επίθεση στα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, τους ταυτοποίησε και τους συνέλαβε μετά από εφόδους σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Είναι δύο άντρες και μια γυναίκα που φέρεται να εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Θέλουμε μια δίκαιη δίκη, ήταν το μήνυμα της Αφροδίτης Νέστορα λίγη ώρα μετά τις συλλήψεις και μια ημέρα μετά την κηδεία της μητέρας της. Η γυναίκα 26 χρόνων το 2022 είχε απασχολήσει για συμμετοχή στην οργάνωση στην αρχική δράση. Τότε είχε κατηγορηθεί για τη συμμετοχή της στην οργάνωση μαζί με γνωστό αντιεξουσιαστή της Θεσσαλονίκης για την εμπριστική επίθεση στο Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού. Είναι από την Αθήνα και ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε στα Χανιά της Κρήτης όπου τη φιλοξενούσε μια φίλη της για το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη έγιναν οι συλλήψεις των δύο ανδρών. Ο ένας είναι 29χρονος δαστήριο μέλος των αρχικών στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε και στο Συμβούλιο Αναρχικών της πόλης. Ο δεύτερος 24 ετών του είχε δώσει το διαμέρισμά του για να προετοιμάσουν την τρομοκρατική επίθεση και συνέχεια ως καταφύγιο. Το σπίτι βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Στον παράς των επιθέσεων συμμετείχαν μέλη της ίδιας ομάδας που χωρίστηκαν σε δύο υποομάδες για να δράσουν. Στην πρώτη ομάδα που ανέλαβε τις δύο επιθέσεις στο βόρειο τομέα, στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμοβιτς, προέκυψε από την έρευνα ότι συμμετείχαν τρία άτομα για ταυτοποίηση των οποίων η έρευνα συνεχίζεται. Η ύπαρξη των τριών αυτών ατόμων για τις άλλες δύο επιθέσεις προέκυψε πρόσφατα από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού. Στην περίπτωση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, συμμετείχαν οι τρεις συλληφθέντες που ήταν η δεύτερη ομάδα. Σε όλες τις περιπτώσεις οι δράστες προσέγγισαν πεζοί. Στα ίχνη τους έφτασαν οι αρχές από ανάλυση βιντεοληπτικών υλικών και στιγμάτων κεραιών κινητής. Η πολιτεία απαντά στη βία μέσω της δικαιοσύνης, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή. Από την αστυνομία έγιναν κάποιες προσαγωγές συγγενών ενός συλληφθέντος που εξετάστηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες που περιλαμβάνουν την τρομοκρατία και βεβαίως την ανθρωποκτονία.
4: Και πάμε ευθύς αμέσως στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η Δέσποινα Κρητικού είναι εκεί με όλες τις νεότερες πληροφορίες. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τη 1:15 έφτασαν εδώ, συνοδευόμενοι από ισχυρή αστυνομική δύναμη, τρεις συλληφθέντες. Ο 29χρονος, 26χρονος και ο 24χρονος. Ακόμη δεν έχουν περάσει από το γραφείο της εισαγγελέως για να τους απαγγελθούν οι ποινικές διώξεις, όπως είπε και ο Θοδωρής Παναγιωτίδης στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Η δικογραφία περιλαμβάνει τις κακουργηματικές κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατικής πράξης για την περίπτωση των τριών συλληφθέντων που φέρονται να έχουν σχέση με την τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, που είχε και το αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 29χρονος είναι μέλος των αναρχικών στην Θεσσαλονίκη με συμμετοχή στο Συμβούλιο Αναρχικών της πόλης που αποφασίστηκαν καταλήψεις, πορείες, ακόμη και επεισόδια. Η 29χρονη είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2022 μετά που έκρυψε με καζάκια στην είσοδο του Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού με μικρές υλικές ζημιές. Τότε μαζί με άλλους δύο είχε σε βάρος τη δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Ήταν η οργάνωση Αναρχική Δράση που αφορούσε, η οργάνωση είχε στον αρχητικό της 28 εμπριστικές τρομοκρατικές πράξεις από το 2016 μέχρι εκείνο το διάστημα του 2022. 24χρονος φοιτητής, μας είπε ο δικηγόρος του ότι δεν ανήκει στον αναρχικό χώρο, ότι γνώριζε δύο άτομα στα οποία έδωσε το κλειδί από το σπίτι Κρυσφύγετο σε απόσταση 200 μέτρα από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, σε παράλληλο δρόμο, σε δύο παράλληλους δρόμους πάνω από το, σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έδωσε τα κλειδιά λοιπόν σε δύο φίλους του για να μείνουν εκεί, μιας και το σπίτι ήταν εγκαταλελειμμένο καθώς είχε κατασκευθεί από τράπεζα και αναμένεται να γίνει ο πληστηριασμός του. Αν και στους παππούδες του δεν το χρησιμοποιούσε κανείς, ήταν ένα σπίτι φάντασμα όπως μας είπαν και οι γείτονες κατά το ρεπορτάζ που κάναμε καθ' όλη τη διάρκεια της θεσινής μέρας και του σημερινού πρωινού στην γειτονιά. Δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο. Είναι όλοι πάντως με συνολική δικογραφία, με ενιαία δικογραφία, με αυτές τις βαριές κατηγορίες, με αυτές τις βαριές κατηγορίες επουλτηματικού χαρακτήρα που είπαμε νωρίτερα, την ανθρωποκτονία με δόλο και πρόθεση, με την υποβαρυντική περίσταση της τρομοκρατίας, της τρομοκρατικής πράξης. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα πάρουν προθεσμία για τα επόμενα 24 ώρα για να απολογηθούν, Τρίτη ή Τετάρτη. Είναι η τρίτη τακτική ανακρίτρια η οποία θα δώσει τις προθεσμίες ανάλογα με τα αιτήματα των δικηγόρων τους. Είναι μια κατάσταση που είναι ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.
4: Και στο μικροσκόπιο των αρχών, Δέσποινα, φαίνεται ότι βρίσκονται και άλλα άτομα σε σχέση με την υπόθεση αυτή.
10: Ναι, φάνω όντως. Είναι άλλα τρία άτομα που φέρεται να συγκεκλειώσει σε βάρος τους για τις δύο άλλες εντριστικές επιθέσεις στα σπίτια του Ζήσιο Ακίμοβιτς και του Σάβα Αναστασιάδη, με υλικό να έχουν στα χέρια τους οι αρχές, κυρίως βιντεοληπτικό υλικό, ικανό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες για αυτούς τους τρεις. Και γενικότερα η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, με την βοήθεια και τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης και Ξυπνίας Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, έχει στα χέρια της ένα πυρήνα 8 με 10 ατόμων, που εκεί περιστρέφονται οι έρευνες μαζί με τους τρεις συλληφθέντες, αλλά άλλα 5 με 7 άτομα δηλαδή, για το ρόλο που έχει ο καθένας στις υπόλοιπες εμπριστικές επιθέσεις. Δεν έχουν σταματήσει οι έρευνες, είναι σε πλήρη εξόδια.
4: Οι αρχές φοβούνται κάποια αντίπεινα από την πλευρά της κοινότητας των αναρχικών, κάποια επεισόδια, κάποια ένταση, είναι σε ετοιμότητα ούτως, γι' αυτό.
10: Ούτως ή άλλως είναι σε ετοιμότητα οι αρχές της Θεσσαλονίκης και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, τόσο η τοπική όσο και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Αθήνας, που βρίσκεται εδώ με ένα αρκετά πολύ άριθμο κλιμάκιο από την πρώτη μέρα, από την 1η Ιουλίου, από το πρωί της 1ης Ιουλίου, έξω από το δικαστικό μέγαρο. Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που ανήκουν στον ευρύτερο αντιξουσιαστικό αναρχικό χώρο, που ήρθαν για να συμπαρασταθούν με συνθήματα μόνο, σε βάρος αστυνομικών και δημοσιογράφων, με απόλυτη ηρεμία. Εννοείται πως τα μέτρα είναι επαυξημένα λόγω της συνθήκης, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πληροφορία για αντίπεινα αυτή τη στιγμή.
4: Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Η Δέσποινα Κρητικού από την Θεσσαλονίκη, με όλες τις πληροφορίες για την υπόθεση αλλά και για την νομική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Και εμείς θα περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης στη Βουλή για την ακρίβεια και τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για παροχή 13ης σύνταξης και μείωση του ΦΠΑ. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μειώσεις στις τιμές των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει την ακρίβεια ως σιωπηλό φόρο στα εισοδήματα των Ελλήνων. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Σφοδρή σύγκρουση με τοπική, θα λέγαμε, κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και όχι μόνο.
11: Έτσι είναι, Θάνο. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έχουμε χτίσει μια παράδοση του πολιτικού σύστημα στην Ελλάδα, όχι τώρα, δεκαετίες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να υπάρχουν, όχι μόνο να ανεβαίνει το θερμόμετρο, αλλά να υπάρχουν εξελίξεις που ανεβάζουν και το πολιτικό θερμόμετρο, όχι μόνο του καιρού της θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν βλέπει κανείς ότι αυτή η παράδοση τηρείται μετά την χθεσινή σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, μεταξύ Πρωθυπουργού και Νίκου Ανδρουλάκη, στην ερώτηση για την ακρίβεια που είχε καταθέσει για την ώρα του Πρωθυπουργού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εκεί υπήρξε μια αντιπαράθεση η οποία είχε να κάνει με την κοστολόγηση της πρότασης του κ. Ανδρουλάκη για 13η σύνταξη. Ο Πρωθυπουργός προκάλεσε το ΠΑΣΟΚ και εδώ πρέπει να πούμε τα στελέχη του έδειξαν μια αμηχανία στην αρχή, που προσπάθησαν να την διορθώσουν αργότερα, θα εξηγήσω τι εννοώ, Θάνο. Δηλαδή εκείνη την ώρα στην Βουλή, από το βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητούσε επίμονα από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
4: Πόσο κοστίζει, το είπε δύο-τρεις φορές.
11: Ναι, πόσο κοστίζει, μην μου δείχνετε χαρτιά, μην μου λέτε χαρτιά, μην μου δείχνετε έτσι, πόσο κοστίζει 13η σύνταξη. Και έκανε μια ανάλυση με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, λέγοντας ότι αυτό είναι ένα κόστος 2,5 δισεκατομμυρίων, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, αλλά
4: 2,5 δις, αυτό είπε.
11: 2,5 δις. Θα ήταν το κόστος. Εκείνη την ώρα το ΠΑΣΟΚ όντως δεν βρέθηκε κάποιος τέλεχος να απαντήσει, απάντησε αργότερα με ένα βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι η πρότασή του αφορά μισή αύξηση φέτος και την άλλη μισή το 28. Ναι. Και αυτό, η πρώτη μισή αύξηση θα ήταν γύρω στα 300 εκατομμύρια και η άλλη γύρω στα 800 εκατομμύρια, πλησίαζε δηλαδή το 1,2 δισεκατομμύρια. Τέλος πάντων, αυτά έχουν να κάνουν με τους υπολογισμούς του κυβερνητικού επιτελείου που στηρίχθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μάλιστα, όταν διέρεσε τη συνολική δαπάνη για τις 16-12, ο πρωθυπουργός του, είπε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κομμάτου αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι αυτή είναι μια μπακάλικη διέρεση και εκεί υπήρχε νέα όξυση, μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Συντηρήθηκε εν πάση περιπτώσει υψηλό πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή. Παράλληλα, ναι, στα ύψη ήταν το θερμόμετρο μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάδας του κ. Τσίπρα, του κόμματος του κ. Τσίπρα, διότι ο κ. Τσίπρας είχε υποστηρίξει ότι είναι ανέντιμος ο πρωθυπουργός και εν πάση περιπτώσει ο ίδιος είναι έντιμος. Ο εντιμότατος εντός εισαγωγικών, ηρωνικά, προφανέστατα ηρωνικά, κ. Τσίπρας, και υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Παρανάκης, πρέπει κάποια στιγμή να μας εξηγήσει γιατί κράτησε το 19 για μια ολόκληρη εβδομάδα παραπάνω τη Βουλή. Θυμίζω εδώ, θα ανώσω και στους ακροατές, ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούνται τις λεπτομέρειες του πολιτικού ρεπορτάζ, της πολιτικής ζωής του τόπου, ειδικά μετά από τόσα χρόνια, ότι όντως είχε προκηρύξει, είχε αναφέρει ότι παραιτείται μετά την ήττα στις ευρωεκλογές του 19 ο Αλέξης Τσίπρας, και είχε πει πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά τελικά γίνανε μια εβδομάδα αργότερα. Λοιπόν, σε αυτή τη εβδομάδα πέρασαν οι ποινικοί κώδικες, με τους οποίους, όπως κατηγόρησε ο Παύλος Παρανάκης, μια σειρά από παρεπινήτες των ευνοϊκών αυτορυθμίσεων. Όμως, και εδώ θέλω να σταθώ για μια ακόμη φορά, Θάνο, υπάρχει και ένα μεγάλο όνομα, βαρύ όνομα. Δεν το αναφέρει η κυβέρνηση, δεν το αναφέρει.
12: Που ευνοήθηκε από την εξέλιξη αυτή, αυτό λες.
11: Ευνοήθηκε από την εξέλιξη και η κατηγορία που αντιμετώπιζε από κακούρισμα έγινε επιμέλημα, για οικονομικό έγκλημα μιλάμε, και αυτό οδήγησε στην παραγραφή του θέματος της κατηγορίας.
12: Να σε ευχαριστήσω θερμά για την.
11: Υπολογίζω, θα έλεγα με αυτό να κλείσω. Εκτιμώ, μπορεί να κάνω λάθος, εκτιμώ ότι αυτό το θέμα θα το ξαναβρούμε μπροστά μας τον δρόμο προς τις εθνικές, προς τις κάλπες.
12: Από ό,τι φαίνεται το παρελθόν είναι εδώ για, σε σχέση με πολλά ζητήματα.
11: Τα κυνηγάει και κλείνω με ένα ακόμη, κατά χρώμα τον χρόνο, συγγνώμη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης επικίνησε κατά κάποιο τρόπο πολιτικά, ενώ τον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας του ότι είχε 3 ολόκληρα χρόνια να δομήσει ένα εναλλακτικό αφήγημα, δεν το δόμησε και έτσι έδωσε τη δυνατότητα να κάποιοι να πολιτικά να αναστηθούν τον χαρακτήρα, και μάλιστα και πολιτικό Λάζαρο τον κύριο Ανδρουλάκη, που δεν έπρεπε να βρίσκονται εδώ, εννοούσε τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νότη για το ρεπορτάζ. Τώρα στο Earth News Radio 105,8 και τον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε ο Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος είναι υφυπουργός εξωτερικών.
13: Ο κόσμος και δικαιολογημένα θέλει και 13η σύνταξη και 14η σύνταξη.
14: Αν ήταν δυνατό.
13: Και έχουν δίκιο να το ζητούν. Οι δημόσιοι πάλι θέλουν και 13ο μισθό και 14ο μισθό. Και έχουν δίκιο να το ζητούν. Και εγώ μαζί τους είμαι. Και εμείς αυτό θέλουμε. Αλλά ταυτόχρονα όμως, εφόσον μας το επιτρέπει η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, δεν μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα σε μια νέα δημοσιονομική εκτροπή, η οποία μας έφερε στα μνημόνια και στην χρεοκοπία.
12: Για το ίδιο θέμα μίλησε και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη ο Λευτέρης Καρχημάκης, νομικός και μέλος του ΠΑΣΟΚ.
15: Ισχυρίζεται ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για το παραλαμβάνει δαπανών 2, κάτι δις. Αυτό ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Το συνολικό κόστος για τον επόμενο χρόνο, το συνολικό κόστος των προτάσεών μας για το συνταξιοδοτικό τον επόμενο χρόνο είναι 1,1 δις. Συγκεκριμένα η 13η σύνταξη είναι 420 εκατομμύρια.
14: Συγγνώμη, τώρα, σε δύο δόσεις θα δοθεί ή μία και
15: η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει ένα επίδομα των 300 ευρώ. Πάνω σε αυτό θα έρθει να κουμπώσει το υπόλοιπο της 13ης σύνταξης. Ως εκ τούτου, από τον τρίτο χρόνο δίνεται ολόκληρο το ποσό, το οποίο είναι κοντά στο 840 εκατομμύρια. Βέβαια, μέχρι τότε η φιλοδοξία μας είναι να έχει εφαρμοστεί το παραγωγικό μοντέλο του ΠΑΣΟΚ και ο δημοσιονομικός χώρος να έχει πολλαπλασιαστεί.
12: Για το ίδιο θέμα μίλησε και ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονεράς.
16: Κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρας. Ναι. Το Μάιο λοιπόν του 2019, ο Αλέξη Τσίπρας επαναφέρει ένα μεγάλο μέρος, ένα σημαντικό μέρος τη τμηματική
14: σύνταξη. Τα 400 ευρώ, νομίζω 300 τόσο ήταν.
16: Ήταν 500 ευρώ πήρε η 13η σύνταξη για του χαμηλού συνταξιούχου και κλιμακωτό ποσό από εκεί και πάνω. Το κόστος της δαπάνης αυτής ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
14: Αυτό ήταν μέρος όμως, δεν ήταν ολόκληρη η σύνταξη.
16: Σωστά,
14: ήταν μέρος.
16: Σωστά. Η Νέα Δημοκρατία τότε ψήφισε ως αντιπολίτευση το μέτρο αυτό, όταν ήταν στη Βουλή. Όμως τι έκανε, αμέσως μόλις ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας από το καλοκαίρι του 19 και μετά, συγκεκριμένα το Γενάρη του 20, είχε νομοσχέδιο τότε ο κύριος Βρούτσης και το κατήργησε. Η δαπάνη συνταξιδοτική για το εν λόγω μέτρο ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
12: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μάχη χαρακομμάτων στον ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ μελών της μειοψηφίας και της πλειοψηφίας με επίκεντρο τη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η επίσημη Κουμουνδούρου δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση ούτε τις διαδικασίες και καλεί τα στελέχη στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας τη Δευτέρα, ενώ η εσωκομματική αντιπολίτευση επικαλείται το καταστατικό και διαμηνεί ότι η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει κανονικά. Για το τι έχουμε καταλάβει από όλα αυτά που σας διαβάσαμε θα μας πει ο Γιάννης Φασουλάς, ο πολιτικός μας συντάκτης. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Στάνο. Είναι σε εξέλιξη εργασίες μιας κεντρικής επιτροπής που έχει προκαλέσει σφοδρή αντιπαράθεση εντός ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη που συμμετέχουν εδώ να υποστηρίζουν ότι υπάρχει απαρτία. Όχι όμως με φυσική παρουσία, γιατί αυτό το διαπιστώσαμε, αλλά η απαρτία αυτή συμπληρώνεται μέσω των συμμετοχών στο Zoom.
12: Μέσω Zoom δηλαδή.
17: Έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν ότι υπάρχει η απαρτία, πράγμα που σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να είναι πάνω από 137 άτομα. Στην αίθουσα μέσα βέβαια, επειδή έχουμε τη δυνατότητα να δούμε, δεν είναι πάνω από 50-60 άτομα. Λοιπόν, ο στενός συνεργάτης του κυρίου Πολάκη, Μάρκο Τσάβας, έγραψε στο Facebook ότι ξεκίνησε μια απαρτία η Κεντρική Επιτροπή που προσπάθησε ο αποστεωμένος μηχανισμός της Κουμουνδούρου να εμποδίσει. Η Κουμουνδούρου πάντως και ο μηχανισμός που καταγγέλει ο κύριος Χατζησάβας έχει πει ότι δεν αναγνωρίζει αυτή τη συνεδρίαση και έχει καλέσει τη Δευτέρα στις 3 συνεδρίες πολιτικής γραμματείας προκειμένου να ορίσει νέα Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο.
12: Μιλάμε για δύο ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη.
17: Αυτή τη στιγμή είναι έτσι όπως εξελίσσεται τα πράγματα, ναι. Όταν έχεις εδώ μεσοκομματική αντιπολίτευση, για την ώρα μια ψηφία που ελπίζει να γίνει πλειοψηφία. Λοιπόν, και να κάνει μια Κεντρική Επιτροπή επικαλούμενη, για να είμαστε δίκαιοι, το καταστατικό, διότι είχαν συγκεντρωθεί απαραίτητες υπογραφές, αλλά θα μπορούσε ίσως και να έχει αποφεύγει αυτή η συνεδρίαση, στο όνομα της ενότητας και στο όνομα του μη διχασμού. Ναι, έχουμε να κάνουμε με δύο, στην ουσία έχουμε να κάνουμε με μια διαφάχνου διάσταση, η οποία δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο
12: ναι, δεν είναι de jure, είναι de facto, είναι στην πράξη.
17: Στο de jure δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο de jure, αλλά για την ώρα είναι de facto, με την έννοια ότι υπάρχει μια φαγωμάρα για το ποιος τελικά έχει την ευθύνη για να συνεδριάζουν τα όργανα και πώς θα τα συνεδριάζουν και πού θα συνεδριάζουν. Ο Νίκος Παπάς τώρα, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει τη λειτουργία του, δεν διαλύεται, δεν παρετείται από τον πολιτικό του ρόλο. Θα εξαντλήσουμε με κάθε δυνατότητα για τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης πολιτικής συνεργασίας. Θα είναι παρόν στις εκλογές. Κυρία Δούρου, έκανε δηλώσεις μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Διαβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποκριθεί αφενός στις απαιτήσεις των χιλιάδων μελών. Εφετέρου ανέφερε ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο και ρωτηθήσα αν θα είναι υποψήφια για την ηγεσία. Απάντησε ότι θα μιλήσει πρώτα στα όργανα και μετά στα μέσα ενημέρωσης, αφού είναι θέση των πραγμάτων, κάθε ενδεχόμενο ανοιχτό. Και μάλιστα, είχε μάλιστα δίπλα της εκείνη την ώρα τη βουλευτή την κυρία Κρήτα, δείχνοντας η κυρία Κρήτα ότι θα στηρίξει την κυρία Δούρη στις επιλογές της. Είναι εδώ όμως και ο κύριος Ξανθόπουλος. Ο κύριος Ξανθόπουλος είναι ο προεδρεύων αυτή τη στιγμή τη κοινοβουλευτική ομάδα, μετά την παρέτηση Πάνελου και την παρέτηση του γραμματέα του κυρίου τη κοινοβουλευτική ομάδα, κύριο Καλαματιανού, γιατί είναι ο πρώτος στην τάξη κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, ο κύριος Ξανθόπουλος, τον ρωτήσαμε, επειδή ενδέχεται εδώ να λάβει μια απόφαση αυτή εδώ η Κεντρική Επιτροπή, να ζητάει την επιστροφή Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ρωτήσαμε λοιπόν τον κύριο Ξανθόπουλο, μπορεί ο κύριος Πολάκης τώρα και πριν εκλεγεί Προεδρείο να επιστρέψει? Απάντηση. Είναι σε επικοινωνία και σε συνεννόηση με την νομική υπηρεσία της Βουλής προκειμένου να δω και να εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Ο κύριος Σανθόπουλος επίσης ανέφερε ότι θα καταθέσει, αν δεν την έχει ήδη καταθέσει, μια συμβιβαστική πρόταση, η οποία τι θα λέει? Να μην πάρουμε αποφάσεις σήμερα εδώ, να πάμε στην πολιτική γραμματεία και να πάμε και στην επόμενη κεντρική επιτροπή, προκειμένου έτσι να μην ρίξουμε περισσότερο λάδι στη φωτιά. Δεν ξέρω αν θα γίνει δεκτή η πρόταση ή όχι.
12: Μα πώς θα πάρουν, Γιάννη μου, αποφάσεις αφού ο ένας δεν αναγνωρίζει την κεντρική επιτροπή του άλλου?
17: Θα ισχυριστούν εδώ όπως ισχυρίζονται, ότι επειδή έχουμε απαρτία και βάσει του καταστατικού είχαμε δικαίωμα να συνεδριάσουμε, άρα ήρθαν τα περισσότερα μέλη της κεντρικής επιτροπής, άρα πήραμε και αποφάσεις. Ναι. Αυτό θα είναι.
12: Τις οποίες δεν θα αναγνωρίζει η Κουμουνδούρου.
17: Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε όμως ποιοι συμμετέχουν εδώ. Είναι ο κ. Παπαϊλίου, βουλευτές μιλάω τώρα, η κυρία Δούρου, η κυρία Κρήτα, ο Νίκος Παπάς, ο κ. Ξανθόπουλος και ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος θα αποδεχτεί την έδρα μετά την παρέτηση της Κατερίνας Δουρκή.
12: Από τη Θεσσαλονίκη, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών.
17: Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση αυτή εδώ, η συνεδρίαση που έχει προκαλέσει τόση ένταση και τόση φαγωμάρα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Και περιμένουμε να δούμε αν τελικά πάρουν αποφάσεις και ποιες θα είναι αυτές οι αποφάσεις.
12: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Να προχωρήσουμε στις ταινίες μας και να ακούσουμε, μιας και το ανέφερε ο Γιάννης Φασουλάς, όσα είπε λίγο νωρίτερα η κυρία Ρένα Δούρου.
18: Χάρη στη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών, έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Λυπάμαι βέβαια γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών που του ζητάω συγγνώμη και ψηφοφόρων.
12: Για το ίδιο θέμα και νωρίτερα στον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας.
16: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αυτό επιτυγχάνεται, χωρίς να μικρομεγαλίζουμε, με βάση τις μετρήσεις και τα ποσοστά, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα φαίνεται να σχηματίζεται ένας νέος διπολισμός, να περνάμε σε μια καινούργια φάση και να ζητάμε και να αναζητάμε και οι πολίτες από ό,τι φαίνεται μια νέα πολιτική ενότητα, όχι κομμάτων πλέον, αλλά αριστερών προοδευτικών πολιτών ή πολιτών οι οποίοι απεγκλωβίζονται από τις δεξιές πολιτικές και θέλουν να δουν μια άλλη επιλογή στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα λοιπόν νομίζω ότι τα πράγματα λίγο πολύ είναι προδιαγραμμένα εδώ και καιρό. Ορισμένοι ενδεχομένως δεν ήθελαν να τα δουν ή επέλεξαν να κάνουν άλλες αναζητήσεις. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, διότι πράγματι τα κόμματα του χώρου έχουν την ιστορική ταυτότητα και διαδρομή. Κανείς δεν περισσεύει. Από εκεί και πέρα όμως εμείς έχουμε θέσει δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, δεν θα έχουμε βουλευτές, ακριβώς για να μην μπούμε σε μια λογική μεταγραφικού παζαριού. Και δεύτερον, λέμε ότι όλοι είναι εχθρόνοι της τάξης μας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συνδέεται η παρουσία αυτή με ψηφιότητα για βουλευτική έδρα είτε θέσεις κομματικής ευθύνης. Χρειαζόμαστε στρατιώτες και όχι στρατηγούς.
12: Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τη νύχτα σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας, με τη φωτιά να εξακολουθεί να καίει και τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να συνεχίσουν να επιχειρούν στο σημείο. Να συνδεθούμε με την Ελπίδα Κουτσογιάννη που βρίσκεται στο σημείο και θα μας δώσει την εικόνα και το ρεπορτάζ. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Σαφώς καλύτερη η κατάσταση. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά εντός του ιδρυτικού εργοστασίου ανακύκλωσης και έχει τεθεί υπό έλεγχο επί της ουσίας. Αυτή την ώρα ειδικά μηχανήματα ρίχνουν χώμα στις εστίες που έχουν απομείνει. Παραμένουν βεβαίως κάποια πυροσβεστικά μηχανήματα και επειδή θα καπνίζει και ενδεχομένως και μέχρι αύριο θα παραμένουν εδώ σε επιφυλακή πυροσβεστικά οχήματα. Είναι καλύτερη η κατάσταση. Χθες το βράδυ ξεκίνησαν όλα, λίγο μετά τις 10, φωτιά σε ιδιωτικό εργοστάσιο ανακύκλωσε κοντά στο όμορφο χώρι Λάρισας, στο Δήμο Κιλολέρη. Είναι ένα εργοστάσιο με το οποίο συνεργάζονται και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, υπό την έννοια ότι αγοράζει αυτό το εργοστάσιο ανακυκλώσιμα υλικά από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως το σημείο, άνοιξαν και ζώνες πυρασφάλειας, δεν κινδύνευσαν ευτυχώς σπίτια, δεν τραυματίστηκε κανείς, περιορίστηκε σχετικά γρήγορα η φωτιά, δεν φυσούσε στην περιοχή, οπότε τώρα η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Σε ό,τι αφορά το νέφος τώρα, και σε αυτό το επίπεδο είναι καλύτερη η κατάσταση, καθώς είναι μικρές οι αιστείες, έχει αρχίσει να φυσάει κάπως, οπότε διαλύεται και πιο εύκολα το νέφος. Σε κάθε περίπτωση βέβαια από την περιφέρεια Θεσσαλίας αυτό που τονίζεται είναι οι ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούν μάσκα.
12: Είναι η τρίτη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, αν δεν κάνω λάθος, Ελπίδα.
19: Τις τελευταίες μέρες νομίζω ότι είναι η πέμπτη, μέσα από το 2025.
12: Ναι, απλά το σημειώνω χωρίς να έχω κάτι έτσι σε επίπεδο ρεπορτάζ να πω επιπρόσθετα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Ελπίδα Κουτσογιάννη για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Επίσημα δόθηκε παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 24 Ιουλίου του 2026. Η Ραλού Αλεξοπούλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Ραλού.
20: Καλησπέρα. Μια παράταση η οποία δόθηκε, όπως διευκρινίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και με σκοπό βέβαια την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Να μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 24 ώρα είχαν ενταθεί τα αιτήματα για να δοθεί μια ολιγοήμερη παράταση και από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας αλλά και από άλλους φορείς. Με τα τώρα δεδομένα και τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις από πλευράς φυσικών προσώπων και σχεδόν 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Λίγο παραπάνω από το 1/3 των δηλώσεων στα φυσικά πρόσωπα είναι χρεωστικά τα εκαθαριστικά και καλούνται να πληρώσουν ένα φόρο ο οποίος υπερβαίνει τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά πάντα. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι δόθηκε μεν παράταση στις φορολογικές δηλώσεις, όμως δεν αλλάζει το χρονοδιάγραμμα καταβολής του φόρου εισοδήματος για όσους έχουν χρεωστικά εκαθαριστικά, καθώς η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου και η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027, μιλάμε για 8 μηνιαίες δόσεις, ή διαφορετικά αν ο φορολογόμενος έχει τη δυνατότητα και το ύψος του φόρου το επιτρέπει, μπορεί να πληρώσει εφάπαξ και να έχει μία έκπτωση η οποία κυμαίνεται από 2 έως 4% με ανάλογα πάντα με την ημερομηνία που έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση.
12: Να σε ευχαριστήσουμε, Ραλού, για το ρεπορτάζ. Την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να ανοίξει η πλατφόρμα από την ΑΔΕ για όποιον επιθυμεί να ρυθμίσει ληξιπρόθεσμες όφυλες που έχει στην ΑΔΕ με έως 72 δόσεις. Για το θέμα μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στον Μάκη Πολάτο και την Ντόνα Δρούτσα ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος.
21: Το 90% των ληξιπροθέσμων οφειλών προς την εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Άρα οι 72 δόσεις έρχονται να καλύψουν το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το δεύτερο που έχει μεγάλη σημασία είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ρυθμίσεις που είναι στις 24 δόσεις και είναι ενεργές και πληρώνονται κανονικά τους ανθρώπους. Εάν γέναμε από τη μια μέρα στην άλλη και τις 24 δόσεις αυτές μετατρέπαμε σε 72 δόσεις, γιατί αυτό είναι το δίκαιο από τη στιγμή που ενεργοποιείς μια ρύθμιση για οφειλές μέχρι και χθες για όσους είχαν ληξει πρόθεσμα, πρέπει και για αυτούς που έχουν ήδη δημιουργήσει μια τέτοια ρύθμιση να τη μετατρέψει σε 72 δόσεις. Εάν το κάναμε αυτό, θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό άνοιγμα στον προϋπολογισμό. Γιατί κάθε χρόνο, κάθε μήνα μπαίνουν χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό, στο κρατικά ταμεία, τα οποία έχουν προϋπολογιστεί Και αν τα μετατρέπαμε σε 72 δόσεις, αυτομάτως θα έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα σε αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν ως έσοδα από αυτές τις ρυθμίσεις.
12: Υπεράνθρωπες είναι οι προσπάθειες των γιατρών να κρατήσουν στη ζωή τους 3 τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Χρυσίτα Νικητάκη θα μας πει περισσότερα. Χρυσίτα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Θάνο, τρίτο, 24ωρο και όπως είπες εσύ και σε κρίσιμη κατάσταση. Εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε καταστολή με μηχανική υποστήριξη των λειτουργιών τους, οι δύο από τους 3 πολυτραυματίες στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Μάλιστα, χθες χρειάστηκε να μπουν ξανά και οι δύο στο χειρουργείο για καθαρισμό των εγκαυμάτων αλλά και των τραυμάτων τους. Πρόκειται να σου πω εν συντομία για τον 41 ετών άντρα, ο οποίος έχει εγκαύματα στο 75% του σώματός του, αλλά και συναστικά εγκαύματα, αλλά και για τον 54χρονο, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% της επιφάνειας του σώματός του και είναι έντονα υποθερμικός. Τώρα, ο τρίτος, που είναι και 28 ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο οποίος φέρνει και εκεί, φέρει πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα και φυσικά όπως καταλαβαίνεις Σάνο κυρίες και κύριοι, τα επόμενα 24 ώρα είναι ιδιαίτερα καθοριστικά για την κατάσταση της υγείας και των τριών.
12: Να σε ευχαριστήσουμε Χρυσίτα. Και στην πηξίδα του κόσμου, ευθείες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να απαντήσει με συντριπτική στρατιωτική ισχύ σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Περισσότερα από την Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απειλεί να αφανίσει ολοκληρωτικά το Ιράν με πυραυλικές επιθέσεις, εάν η Τεχεράνη κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Την ώρα που η Ουάσιγκτον απαιτεί από τους Ιρανούς να δεσμευθούν δημόσια ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοιχτή και θα σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία. Ο Τραμπ αποκαλύπτει ότι έχει αφήσει συγκεκριμένες οδηγίες για μαζικό βομβαρδισμό του Ιράν σε περίπτωση δολοφονίας του, αν και θάνο και συνταγματικά. Αμφισβητούν την νομική ισχύ τέτοιων εντολών μετά το θάνατό του. Οι απειλές μάλιστα ακολούθησαν δημοσιεύμα για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του βασισμένο σε ισραηλινή ενημέρωση. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε βέβαια το ρεπορτάζ, αν και επιμένει πως παραμένει πρωταρχικός στόχος της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν το Ιράν για επιθέσεις σε 3 πλοία εντός των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, τα οποία έχουν γίνει και μείζον θέμα της σύγκρουσης και εξαπέλυσαν αντίπεινα με πλήγματα κατά του Ιράν. Σύμφωνα με δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από το Ιράν να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων. Τώρα, το Ιράν τήρησε το λόγο του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας για εκεχηρία, για την οποία βέβαια ο Τραμπ δήλωσε ότι τελείωσε, σημείωσε σήμερα ο Αμπάς Αραγτσί, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Η παραβίαση αυτή προστίθεται σε άλλες παραβιάσεις και λάθος βήματα που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ας κοιτάξουμε λοιπόν τα πράγματα κατάματα. Δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
12: Μάλιστα. Τώρα να φύγουμε από το Ιράν. Διαστάσεις τραγωδίας, ανίποτης τραγωδίας, λαμβάνει μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αλμερία της Ισπανίας, καθώς μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 12 θάνατοι, ενώ μιλάμε για 23 άτομα που είναι αγνοούμενα.
1: Δυστυχώς τα θύματα θάνο αγνόησαν τις συστάσεις αστυνομίας να παραμείνουν στα σπίτια τους και επιχείρησαν να διαφύγουν με οχήματα κατευθυνόμενοι ακριβώς προς το πύρινο μέτωπο που πλησίαζε στην περιοχή. Δεν επέλεξαν λοιπόν να ακολουθήσουν την προτινόμενη ασφαλή διαδρομή διαφυγής, αλλά έναν άλλο εναλλακτικό δρόμο, ο οποίος όμως περνούσε μέσα από την αποξηραμένη κήτη ενός ποταμού, μια απόφαση που αποδείχτηκε δυστυχώς μοιραία, καθώς τους παγίδευσε στις φλόγες. 12 νεκροί, 23 κυρίως τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ο αριθμός σαφέστατα θα ανέβει. Έχουμε και 23 αγνοούμενους και 8 τραυματίες. Οι αρχές, να πούμε ότι δεν απέστειλαν μαζικό μήνυμα εκένωσης, αλλά έδιναν θάνο οδηγίες πόρτα-πόρτα, καθώς οι εντολές διέφεραν ανάλογα με τη γεωγραφική θέση των κατοίκων. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, επιβεβαίωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους προέρχονται από διάφορες εθνικότητες. Αρκετά θύματα βρέθηκαν σε καμένα οχήματα, καθώς την προσπάθειά τους να διαφύγουν με αυτοκίνητο περικυκλώθηκαν από τις φλόγες που εξαπλώθηκαν δυστυχώς ραγδαία και λόγω των ισχυρών ανέμων μέσα σε μια δασόδη περιοχή γύρω από την πόλη Λος Γκαγιαρδός.
12: Κατερίνα, από τις πυρκαγιές τους τυφώνες και μάλιστα με 200 χιλιόμετρα την ώρα, όσο μπορείς πιο σύντομα να μας μιλήσεις για τον τυφώνα Μπάβη.
1: Σε κατάσταση συναγερμού η Ανατολική Ασία, εν ώψη του περάσματός του, 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολιστήσεις στις νότιες Φιλιππίνες. Κατολιστήσεις προκλήθηκαν από μία από τις χειρότερες καταιγίδες που έχουν πλήξει ποτέ την περιοχή. Ο τυφώνας, όπως πολύ σωστά είπες, εκτείνεται σε μήκος 1.000 χιλιόμετρων στο ευρύτερο σημείο του, δηλαδή όσο το πλάτος της Γαλλίας, και συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις. Κινείται στον Ειρηνικό ωκεανό και έφτασε την Ταϊβάν.
12: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Ιωαννίδου για το ρεπορτάζ. Θα σε ξαναβρούμε στην πορεία, Κατερίνα, και εμείς συνεχίζουμε. Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, 73 μετανάστες έφτασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γάβδο σε δύο διαφορετικά σημεία και συμβάντα. Η Ευτυχία Πενταράκη έχει όλες τις πληροφορίες. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
2: Και μέχρι το μεσημέρι, Θάνο, έγιναν 3 τα συμβάντα, γιατί άλλοι 43 προστίθενται στους 73 που είχαμε, οπότε είναι 116 από το πρωί στην Κρήτη. Οι τελευταίοι 43 ανοιχτά των καλών λιμένων νοτιοανατολικά εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex, περισυνελέγχθηκαν από το περιπολικό του λιμενικού σώματος, μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Είχαμε και στη Γάβδο τους 43 που βγήκαν μόνοι τους πελεύωση από κρυμνιακτή και τους 30 που διέσωσε η Frontex εντοπίστηκαν από αέρα, διασώθηκαν από σκάφος της Frontex. 116 καλός ο καιρός, όλες οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό. Ενδεχομένως μέσα στη μέρα να δούμε και άλλες αφήξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι η Κρήτη πια η βασική πύλη εισόδου, καθώς τα 77 περιστατικά που είχαμε συμβάντα σε όλη την Ελλάδα τον Ιούνιο, τα 72 είναι στην Κρήτη και στη Γάβδο.
12: Ευτυχία, σε ευχαριστώ πολύ. Και από την Κρήτη στην Θεσσαλονίκη ξανά, στο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύεται ο επιβάτης της πτήσης Ryanair που τραυματίστηκε όταν σφινώθηκε σε παράθυρο του αεροσκάφους, το που έσπασε κατά τη διάρκεια της πτήσης και κινδύνεψε να βρεθεί στο κενό. Η Λία Χριστάρα έχει τις πληροφορίες. Λία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι από το ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Γάμα Χειρουργική Κλινική ο 69χρονος από τη Σερβία, ο άνθρωπος που βίωσε πραγματικά κάτι απίστευτο, απίθανο, που μόνο σε ταινία μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι μπορεί να συμβεί. Όπως πολύ σωστά είπες, αποκολλήθηκε το παράθυρο εν πτήση, όταν ξαφνικά ο άνθρωπος βρέθηκε, το ρούφιξε επί της ουσίας και βρέθηκε ο μισός έξω από το παράθυρο, κρατώντας τον κάποια από τα πόδια, ενώ τον έσωσε και η ζώνη ασφαλείας που τον συγκράτησε.
12: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πώς σώθηκε αυτός ο άνθρωπος από τη ζώνη ασφαλείας και από τον κόσμο που έπεσε πάνω του, έτσι?
3: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Πρέπει να ήταν εφιαλτικές αυτές οι στιγμές για τον ίδιο, για την οικογένεια, για την γυναίκα του που ήταν μαζί του, για όλους. Για όλους πραγματικά, γιατί επικρατούσε και πανικός, όπως καταλαβαίνεις, μέσα στο αεροσκάφος. Ο πιλότος έστρεψε ξανά το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, κατάφερε να το προσγειώσει σε αυτή την κατάσταση. Ήρθε ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ, συνεχίζει να νοσηλεύεται. Ο άνθρωπος έχει εγκάβματα και από την τριβή, αλλά που σφινώθηκε δηλαδή ο άνθρωπος, και από τον αέρα, γιατί ο αέρας δεν είναι ίδιος, όπως καταλαβαίνετε, στο έδαφος με τον αέρα που επικρατεί ψηλά στην ατμόσφαιρα. Πρέπει να συνεχιστεί η νοσηλεία του, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Ωστόσο είναι πάρα πολύ τρομαγμένος. Έχουν έρθει και τα παιδιά του από τη Σερβία εδώ να τον δουν. Περιμένουν τώρα 4 ώρα που θα είναι το επισκεπτήριο για να τον επισκεπτούν.
12: Σε ευχαριστώ, Λία. Ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου οδηγούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίωξη για τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος. Οι δύο ένστολοι είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Πάμε στην Πέγγι Προύσαλη, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Στάνο. Είναι να αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Να πω ότι ο ένας έχει απολογηθεί στο αρεπτικό γραφείο, έχει μπει δίκαιο ο δεύτερος. Είναι δύο αστυνομικοί, 49 και 51 ετών, 51 ετών, οι οποίοι το βράδυ της 7 Ιουλίου πυροβόλησαν και τραυμάτισαν πάρα πολύ σοβαρά τον 20χρονο νεαρό, ο οποίος δεν σταμάτησε σε στήμα και ξεκίνησε μια καταδίωξη. Είναι αρκετή η ώρα όπου θα πρέπει ακόμα να θα πάρει ώρα η απολογία και του δεύτερου, γιατί ήδη έχει ένα τρίωρο ο προηγούμενος αστυνομικός εδώ στα δικαστήρια του Ναυπλίου. Να πω ότι η κατάσταση της υγείας του νεαρού είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Ουσιαστικά η ζωή του κρέμεται σε μια κλωστή και σύμφωνα με τη συνήγορο της οικογένειας φέρεται πως η βλάβη που έχει προκληθεί από τη σφαίρα που έχει στο κεφάλι είναι μη αναστρέψιμη.
12: Σε ευχαριστώ, Πέγγι. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών ο Πεπίνο Ντικάπρι, ο τραγουδιστής του θρυλικού Let's Twist Again.

0: της ιταλικής μουσικής με τραγούδια όπως Roberta, Let's Twist Again. Ο Ντικάπρι με την όλη πορεία του τίμησε και ανανέωσε την τεράστια παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής, ενώνοντας δυναμικότητα και ρομαντισμό. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του σε ηλικία μόλις 5 ετών, τραγουδώντας για τους Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν στο Κάπρι. Πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση πριν από ένα χρόνο, μαζί με το γιο του Εντουάρτο και το συγκρότημα Capri Rockers. Η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai είχε αφιερώσει πρόσφατα ειδική σειρά στην καλλιτεχνική του πορεία με τον τίτλο Champagne.
1: Roberta,
2: το ρεπορτάζ ετοίμασε η Κατερίνα Ιωαννίδου.
3: Ώρα Μουντιάλ.
2: Σε ρυθμούς Μουντιάλ και πάμε να ακούσουμε την ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο από τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το παζ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί κατά το ήμιση πλέον. Χθες η Ισπανία-Βέλγιο 2-1 στο Λος Άντζελες. Έτσι, Γαλλία και Ισπανία θα αναμετρηθούν την ερχόμενη Τρίτη στον πρώτο ημιτελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο δεύτερος ημιτελικός θα προκύψει από τους προημιτελικούς Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Ο πρώτος αγώνας θα ξεκινήσει στις 12 τα μεσάνυχτα και ο δεύτερος 4 τα ξημερώματα της Κυριακής δηλαδή. Ο αγώνας θα καλυφθεί φυσικά από την Ατένα και την Ερασπορ. Να θυμίσω Μαρόκο-Γαλλία 0-2, Ισπανία-Βέλγιο 2-1 και σήμερα. Τέλος πάντων με την αλλαγή της ημέρας.
2: Ουσιαστικά προς Κυριακή πάμε.
4: Προς Κυριακή πάμε. Ακριβώς έχουμε πάλι ξενύχτη δηλαδή για τα τελευταία.
2: Και τι ξενύχτη, έτσι. Καλό ξενύχτη.
4: Καλό ξενύχτη βεβαίως. Και να τονίσω ότι την Τρίτη στις 10 η ώρα στο Λος Άντζελες θα παίξει η Γαλλία με την Ισπανία. Σαν πρόωρος τελικός είναι αυτός. Και ο νικητής του ζευγαριού Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία θα παίξουν την Τετάρτη στην Ατλάντα στις 8 η ώρα Ελλάδος. 8 η ώρα βράδυ, έτσι, ώρα Ελλάδος. Επίσης να θυμίσω, Κυριακή, μεσάνυχτα προς Κυριακή 19 του μηνός ο μικρός τελικός και στις 10 η ώρα το βράδυ στο MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη ο τελικός. Χθες η FIFA μάλιστα έβγαλε στην κυκλοφορία και 1.200 εισιτήρια για τον τελικό που να θυμίσω επαναλαμβάνω 19 Ιουλίου με τιμές εισιτηρίων να είναι απαγορευτικές θα έλεγα για κοινούς θνητούς καθώς κυμαίνονται από 6.456 ευρώ έως 28.845 ευρώ. Εντάξει, τώρα είναι εξωφρενικά τα νούμερα, αλλά αυτές είναι οι τιμές.
2: Και είναι για κάποιους λίγους, πολύ λίγους.
4: Για τους λίγους, ναι, σωστό, σωστό. Και παράλληλα η FIFA μέσω διαδικτύου ετοιμάζεται να ήδη πουλάει κομμάτια από τον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ. Δηλαδή θα κομματιαστεί ο αγωνιστικός χώρος, το χορτάρι που λέμε, και θα μοιραστεί ανάλογα με αυτούς που πληρώνουν. Υπάρχουν τα σημεία του πέναντι τα οποία θα φτάνουν και μέχρι τα 2.600 ευρώ και φυσικά το σημείο που ενδεχομένως να κρίνει και το τελικό, δηλαδή εκεί πέρα που κάποιος θα σκοράρει, από το σημείο που θα σκοράρει, θα εκτοξευθούν τα νούμερα. Ξεκινάνε από 390 ευρώ έως 2.600 ευρώ.
2: Τα ημάτια του Μουντιάλ. Σε ευχαριστώ, Τάσο, για την ενημέρωση.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Ο καιρός.
2: Μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Κυριακή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές μπόρες στα ορεινά και ιδίως στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άναμοι βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένουμε αρκετή.
6: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
7: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

Μέσα σε τούτο τον καιρό ήρθεν εκείνη η ώρα να μαζοχτούν οι στρατηγοί να αναγκαλιάσει η χώρα. Να κονταροχτυπήσουσι τα δώρα να κερδίσουν, να τιμηθούν οι καλοί, να ντροπιαστούν όσοι

τάβλες και με τραβές, με ζωγραφιές τριών λογιών, πράσινες μαύρες πλάβες.

ο αφέντης της κλαβουνιάς. Πάντα έδειχνε τον άπονο, πάντα τον μανισμένο. Μια πίθα μη επερίσευγε τον πιο πολύ αντριωμένο. Είχε κι αυτό στην κεφαλή νησί ζωγραφισμένο κι ήταν στη μέση του γυαλού βαθιά θεμελιωμένο. Της Κύπρου το Ριγόπουλο κυπρίδημος εκράζετο. Πολλοί τον εγνωρίζαν, όλα

κεφαλής τη ζωγραφιά του νου του δυο ματάρι. Ήτανε μέσα στη φωτιά καημένο ένα ψυχάρι. Κι είχε με γράμματα αργυρά και παραχρυσωμένα, εις τρόπον κατασκεπαστό τα πάθη του γραμμένα.

0: αρέσει. Και μόνο ο ερωτόκριτος.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Aegeo Live

0: στο ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, γεια σας. Ξεκινάει ζωντανή εκπομπή. Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος. Μετά από δύο εβδομάδες που δεν κατάφερα να είμαι πάνω στο στούντιο, περισσότερη παραγωγή έχουν κάπως αφήσει την πραγμάτια τους και και έχουν σταματήσει τις εκπομπές. Κάποιοι συνεχίζουν πολύ καλά, ελπίζω να περνάτε πολύ όμορφα. Στη σημερινή εκπομπή κάπως έτσι μάλλον θα κινηθούμε, εννοείται, κατά με βάση ας πούμε το πνευστά όργανα, έτσι, γι' αυτό είναι και η εκπομπή Respiro Pnoi Nefes, η εκπομπή, και μάλλον θα κινηθούμε προς το ελληνικό ρεπερτόριο.

Δίπλα μου σήμερα έχω και παρέα. Έλα ρε, θα μιλήσεις λίγο. Έστω ένα καλησπέρα, πες κάτι, παιδί μου, κάτι. Δύο

σήμερα τέλος πάντων στη Σύρο έχει διάφορα έτσι, events, όπως λέγανε και στο χωριό μου. Έχει την γιορτή Κολοκυθιού στο Φινίκα, έχει μια βραδιά με υπηρώτικα στα Χρούσα.

Καλησπέριζω για όσους και όσες μπήκατε μόλις τώρα. Τα χαιρετισμάτά μου στον Αντώνη, στην Ενάξο, χαιρετισμάτα στον Νίκο, στον Κυριάκο. Πολλά ευχαριστώ επίσης και σε όσους δουλεύουν πίσω από το σταθμό, τον Πέτρο, τον Γιώργο

συνεχίσουμε πριν από πολύ ωραία φοβερή αλλαγή από Παμακάρι σε εγώ Τσάμπα. Χαιρετίσματα σε όλους και όλους όσους μπήκατε τώρα. Χαιρετίσματα από την Απτολόφο της Ανασύρου. Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος, Ρεσπυροπνοή.

0: Τι εκπνευστό οργανάκι είχε από πίσω, κυρίες και κύριοι.
1: Δεν έμαθα τι είναι κακό.
0: Μπορείτε να στείλετε την απάντησή σας με γράμμα. Άμα προμηθευτείτε το ειδικό γραμματόσημο των 200 χρόνων της Ερμοπόλης.
1: Δεν με νοιάζει που ρωτούν, για τις όσους χρωστώ έχω δώσει. Κι όσοι με έχουν πληγώσει με συνείδηση ησυχίζουν.
0: Ή να με καλέσετε στο τηλέφωνο 2281 087 178.

αφιερωμένο στη φίλη μου τη Μέρη που είναι μακριά στα ξένα. Είχε έρθει εδώ κάποιες μέρες στη Σύρο, στην Ελλάδα, τώρα έχει επιστρέψει πίσω στην Ισπανία. Μέρη, να σε καλά, που να είσαι.

δύο λεπτά πριν τις 7 η ώρα θα γίνει ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε την εκπομπή Respiro Pnoi Nefes.

Για όλους και όλες που μας ακούτε πίσω από το αμάξι σας, πίσω από τα ηχεία σας, στο σπίτι, στη δουλειά, ναι, να είστε καλά. Με τις επιλογές τις δικές μας, για να ακούτε και να απολαμβάνετε.

Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης είναι 7. Δεν θα παίξουν διαφημίσεις. Όπως καταλάβατε, κάνω εγώ το ρολόι.

0: Τα χαιρετίσματά μου στην Φραγκίσκα και στο Θανάση. Πολλές φορές έτσι με ακούνε. Είμαστε εκεί, να είστε καλά. Θα τα πούμε σύντομα.
1: Πίσω δεν μπορώ, δεν μπορώ. Όπως πριν να σ' αγαπήσω δεν μπορώ.
0: Είναι ζωντανή η εκπομπή, Ρεσπίρο, Πνοή, Νέφες. Μίνας Τσαβδάρης Βαλιάνος πίσω από το μικρόφωνο.

τι αναπνοή έκανε εδώ ο φίλος. Την κυκλική αναπνοή να παίζεις και να παίρνεις ταυτόχρονα ανάσα και να συνεχίζεις να παίζεις.

Έχουμε φτάσει 20 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής Respiro Pnoi Nefes, μια εκπομπή αφιερωμένη στα πνευματικά όργανα. Ό,τι και να λένε οι άλλοι, εγώ θα σ' αγαπώ. Παίζουμε δηλαδή τραγούδια, παίζονται στην εκπομπή τραγούδια τα οποία περιέχουν κάποιο πνευματικό όργανο.

0: Ένα τελευταίο κομμάτι για απόψε.
1: Πολύ. Con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo.
0: Εδώ από το μακρινή Σύρο.
1: Più volare.
0: Το λιμάνι της Σύρου.
1: Una notte a Napoli.
0: Την πόλη την Ερμούπολη.
1: E anche senza ali. E in cielo mi portò.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: 26 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95,8 και aegeolive.gr.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το σήμα μπήκε, είμαστε έτοιμοι στην κονσόλα. Σταύρος Πετρίδης ο ομιλών. Μουσικό πανδαιμόνιο η εκπομπή μας. Από τον δικό μας αγαπημένο σταθμό, τον Αιγαίο Live 9, 5 και 8 με την πολύ πολύ ζεστή συχνότητα. Από τον υπέροχο, στολισμένο και πλημμυρισμένο από κόσμο λόφο της Ανοσύρου. Ένα ταξίδι στη μουσική, ο οποίο θα ξεκινήσει τώρα και θα διαρκέσει μέχρι και τα μεσάνυχτα, με ελληνική καθόλου μουσική εκπομπή, που μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.aegeolive.gr, επίγεια εδώ στην ακτίνα μας, Aegeo Live 9, 5 και 8, και με μοναδικούς τρόπους επικοινωνίας μαζί μου στις δύο τηλεφωνικές γραμμές που ακούν, 2281-087-178 η μία και 2283-60-910 η δεύτερη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλά να περάσουμε και σήμερα. Εκτός πάντα συγκλονιστικού απρόπτου, το λέω πάντα, θα είμαστε παρεούλα κάθε Σαββάτο. Τώρα τύχανε κάποια πράγματα, τα οποία είχαμε να τα πούμε τρία Σάββατα. Τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Όποια προβλήματα, όποια στεναχώρια και να έχουμε, την αφήνουμε έξω από το στούντιο. Καθόμαστε στην καρέκλα πίσω από την κονσόλα μαζί με όλους εσάς. Τι να κάνουμε, να σας διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία. Εκπομπή αφιερωμένη πάντα για όλους τους μοναχικούς και τις μοναχικές, για όλο τον κόσμο που εργάζεται αυτή την ώρα. Εξαιρετικά αφιερωμένο για τις υπηρεσίες, τις βάρδιες, για όλους τους οργανισμούς, για όσα ταξί μας ακούνε εδώ Σκυκλάδες, αλλά και πάντοτε για τα σώματα ασφαλείας που πάντοτε είναι κοντά μας και τους ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση, καλή εργασία, καλή βάρδια σε όλους σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλά να περάσουμε και σήμερα.

σαν πρώτο κομμάτι, μια επιτυχία του καλοκαιριού που κυλάει τώρα από τον Μάστορα. Να μας λέει την Μαργαρίτα. Με την καλησπέρα μου σε όλους και όλες εσάς.

0: έναν έρωτα.
1: Μετά από τον Μάστορα και τη Μαργαρίτα, ευχαριστώ και την πρώτη φίλη ακροάτρια που επικοινώνησε μαζί μας, φίλη Κατερίνα που είναι διακοπές στο νησί μας. Την ευχαριστώ για την επικοινωνία της. Καλά να περάσεις όσο μείνεις στο νησί μας. Να ακούς ραδιόφωνο, όπως είπα και στο τηλέφωνο, να ακούς μουσική. Θέμης Αδμαντής για τη συνέχεια. Η νύχτα είναι όμορφη και πόσο μάλλον άμα μυρίσει για σημεία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Καλησπέρα στο συνονόματο, το φίλο μας ο Σταύρο, καλησπέρα. Το επόμενο όποιο και να ήταν το αφιερώνουμε, είναι ο Ρέμος. Τελευταία του επιτυχία, Δευτέρα, τίτλος τραγουδιού. Για όλο τον κόσμο που ακούει και σιγά σιγά μπαίνει στην παρέα μας. 22-81-0, ξαναλέω τις τηλεφωνικές γραμμές μας, 87-178 και 22-813-69-910, βράδυ Σαββάτου, εδώ στον Αιγαίο μας, Σταύρος Πετρίδης, μουσικό πανδημόνιο.

0: στη γιορτή σα.
1: Καλησπέρα στα παιδιά που πάνε βολτούλα με το αυτοκίνητο. Χάρη. Ωραία βραδιά. Προσοχή στο δρόμο. Καλή βολτούλα και σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και στο μηνυματάκι που ήρθε τώρα. Γεια σου Ελισάβετ μου, καλησπέρα. Για σένα και την οικογένειά σου εξαιρετικά. Και σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας.
0: Το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.
1: Να καλησπερίσω και το ταξί ένα, το Σπύρο.

0: κόσμος που πηγαίνει. Και γύρω μου.
1: Ο φίλος μας ο Σταύρος ήθελε να ακούσει κάτι από Έλλη Κοκκίνου. Ό,τι να είναι και αυτό μου είπε, οπότε
0: δεν
1: διάλεξα, αγαπητέ φίλε, συνονόματε την κοσμοθεωρία. Να σε καλά, καλά να περνάς, καλή ακρόαση.

Γεια σου ρε Κώστα, καλησπέρα. Σταύρο, ευχαριστώ, τραγουδάρα όντως και πολύ καλή ελικοκίνου όντως. Γεια σου Φέδων, καλώς τον Εδώ τι να κάνουμε. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Αντώνη από την όμορφη Αζόλυμνο. Για σένα και την οικογένειά σου Αντωνάκη. Ήταν η Κοσμοθεωρία από την πολύ καλή ελικοκίνου.

Τι να πούμε για τη Λιόλιο, έτσι. Εκτοξεύτηκε, όλοι καταλαβαίνετε πώς. Κατερίνα Λιόλιο, το λογαριασμό. Για το φίλο που απλά το ζήτησε να τα ακούσει. Σε όσους αρέσει η Λιόλιο. Για παράδειγμα, τώρα μου ήρθε στο μυαλό για τη φίλη μας την. Αχ, ξέχασα το όνομά της. Την Αριστεία και την οικογένειά της που της αρέσει πολύ η Λιόλιο, ναι. 2-2-81-08-778-22-813-60-910 εδώ στον Αιγαίο μας. Ευχαριστώ και εσάς όλους από ό,τι βλέπω εδώ στην οθόνη που μας ακούτε διαδικτυακά. Σταύρος Πετρίδης, μουσικό πανδαιμόνιο. Παρακαλώ το λογαριασμό.

Καταρχήν να καλησπερίσω τους δύο καλούς μου φίλους εκεί από την Άξο, το Θόδωρα και το Μανώλη. Να είστε πάντα καλά. Σας το αφιερώνω. Κατά δεύτερον, παίζει, το είχα διαλέξει για την Ελισάβετ και την οικογένειά της που της αρέσει ο Πασχάλης Θερζής. Σε όσους αρέσει ο Θερζής. Για το Φέδον. Για το Νεκτάριο με την καλησπέρα μου.

0: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.
1: Γιάννης Πλούταρχος για τη συνέχεια. Μια από τις τελευταίες του επιτυχίες με γενικό τίτλο.
0: Λες τα πάντα θα διαγράψεις.
1: Δεν γίνεται.
0: Τέρμα πως φτάσαμε.
1: Για την παρέα μας ακούει από το αυτοκίνητο. Αν γίνεται να ακούσουμε, λέει Γιάννη Πλούταρχο, όποιο τραγουδάκι θέλεις εσύ. Όλα ωραία.
0: Εγώ...
1: Όλα ωραία, όλα τα ακούμε. Δεν γίνεται, ακούμε.
0: Προσπαθώ να σε ξεχάσω, μα δε...
1: Για όλο το ευγενές ακροατεριό μου και ήδη σας ευχαριστώ για τις επικοινωνίες σας και για τα ζεστά, αληθινά και καλά σας λόγια. 22-81-0 αγαπητοί φίλοι και φίλες, 87-178 και
0: 22-83-60-910.
1: Γεια σου Παναγιώτη, τώρα έρθε το μήνυμα. Γεια σου φίλε μου, καλή βολτούλα, γεια σου.
0: Γεια

εξαιρετικά αφιερωμένο για την Άννα, εξαιρετικά και για τον Γιάννη επίσης. Για τη γυναίκα μου, τσάρισε ο Πλούταρχος βέβαια. Και σε ποια γυναίκα εδώ που τα λέμε δεν αρέσει έτσι.

0: Καλησπέρα στο Γιάννη και τον Βασίλη. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Δέσποινα Βανδύ, το κοριτσάκι σου.
1: Δε σε ενδιαφέρει πως αισθάνε.
0: Να προσφέρω για τον φίλο μου τον Βαγγέλη, ενώ εργάζει αυτήν την ώρα, από ό,τι μου είπε. Για τον Νίκο και τη Μαρία επίση εκεί σωτέει στη πίτσα. Να χαιρετήσω τον καλό μας φίλο και τη σύζυγο, τον Αντώνη και τη, αντίστοιχα την Ειρήνη από το Μέγα Γυαλό. Για όλο το γενές ακροατήριό μου.

Για την Ελισάβετ, τον Μαρίνο, τη Μαργαρίτα, τον Στέφανο, την Νικόλ και τη Μαρίνα. Θυμάμαι καλά, Ελισάβετ, πιστεύω να τα πάρω τα ονόματα. Τώρα έκατσα και τα έγραψα για να σας το αφιερώσω. Για το φίλο μου τον Αντώνη, τον Ζακίο, με την καλησπέρα μου και την οικογένειά σου, φίλε.

Γεια σου Μανώλη. Για το φίλο μου τον Αχιλία, εξαιρετικά. Λέει ένα ζευγαρά. Γιατί σε μένα ή... Και τα λοιπά δεν λέγονται.

Ευχαριστώ Ελισάβετ για την άμενη ενημέρωση και διόρθωση. Άρα λοιπόν ξαναλέμε για την Ελισάβετ, τον Μαρίνο, τη Μαργαρίτα, τον Στέφανο, την Νικόλ και τον Αποστόλη και τη Μαρίνα. Να μην έχει κανείς παράπονο. Για όλους εξαιρετικά και σας ευχαριστώ.

0: Γιώργος Μαζονάκης, τι είσαι? Είσαι φοβερή. Κάπα αλφα κάπα Νάξος. Γεια σου Γιάννη μου. Για τον άλλο φίλο Γιάννη, τον Κανακάρη. Είστε φοβεροί με όμικρο γιώτα εσείς. 22-81-087-178.
1: Είσαι φοβερή. Σ' αγαπώ πολύ.
0: Και 22-813-69-910 τρόποι επικοινωνίας μαζί μου εδώ στο στούντιο.
1: Έχω τρελαθεί γιατί.
2: Είσαι φοβερή.
0: Πάμε σε μια καινούργια επιτυχία. Βανδύ και Αργυρός, το χατήρι. Με αυτό τραγουδάκι να καλησπερίσω τη φίλη μας την Αντωνία και το Στέλιο. Η Αντωνία δε θα προσφέρει για μένα και την οικογένειά μου, εξαιρετικά όλη την οικογένεια. Καθώς επίσης και για την Ελισάβετ και την οικογένειά της και για όσους ακούνε γύρω αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε Αντωνία που είσαι στην παρέα μας. Απολαύστε το φοβερό κομμάτι.

Το να ξέρετε ότι δεν με κουράζετε να παίρνετε όσες φορές θέλετε. Για την παρεούλα που πάει βολτούλα με το αυτοκίνητο. Για όσους ακούνε αυτή την ώρα. Για σένα που πας ποδαρόδρομο εκεί μακριά. Το χατήρι.

Πασχάλη Σερτζής, ο Άστατος. Γεια σου Γιάννη μου, για σένα και τον Βασίλη που θέλατε Τερζή, για την Ελισάβη και την οικογένειά της, για τη Ρένα και τον Δημήτρη, καθώς επίσης και για τα παιδιά τους εκεί, τον Γιώργο και τον Στέφανο. 2281-0 αγαπητοί φίλοι και φίλες, 87-178 και 2281-0 και 2281-0 και 2281-0 για την Αντωνία και τον Στέλιο.

για το Γιάννη και το Λευτέρη, τα άλλα παιδιά εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε και το δάσκαλο, τον Στέφανο, έτσι, και τη σύζυγο, την Ευαγγελία, που τους αρέσουν αυτά.

0: πίσω.
1: Για το μήνυμα μόλις ήρθε.
0: Λεξαρχίζω να τραβλίζω.
1: Τα χάνω.
0: Κάτι ξεστομίζω. Μπροστά σου ξεχνάω.
1: Τραγουδάκια αφιερωμένα για το Γιάννη την Αγνή, την Έλτα τον Δημήτρη και το Δημητράκη εξαιρετικά.

Πολύ καλό κομμάτι. Όντως Γιώργο, πολύ καλό κομμάτι. Λένα ζευγαρά τα χάνω. Η Ελισάβετ ευχαριστεί και ανταποδίδει για την Αντωνία και το Στέλιο. Oh yeah.

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Φουρέιρα, η δισκοτέκ. Για το Δημητράκι μας εξαιρετικά που χορεύει.

0: Βάλε μια βότκα.
1: Βάλε μια βότκα
0: με
1: λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
0: Τεκ, τεκ, τεκ. Πάμε. Που είσαι ρένα. Γεια σου Έλτα. Μη γελάς Δημήτρη. Ο μεγάλο Δημήτρη. Γεια σου Δημητράκη μικρό. Γεια σου Γιάννη μου, γεια σου Αγνή μου. Σταύρος Πετρίδης, μουσικό πανδαιμόνιο. Φουρέιρα.

0: φασαρία.
1: Γεια σου Φέδων, εδώ στην οδό της τρέλας.
0: Και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: Πάμε.
0: Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

0: Πετρίδης Μουσικό Πανδαιμόνιο. www.aegeolife.gr. Μας ακούτε διαδικτυακά και από ό,τι βλέπω εδώ στη μία οθόνη σας αρκετοί και σας ευχαριστώ. Επίγεια στην γειτονιά μας, εδώ στην ακτίνα μας, Aegeo Live 9, 5 και 8. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μου εδώ στο στούντιο 2281-087-178 και 2283-60-910. Εκπομπές πάντα αφιερωμένες για όλους τους μοναχικές και τους μοναχικούς, για όλο τον κόσμο που εργάζεται αυτή την ώρα, για τα σώματα ασφαλείας εξαιρετικά. Σε όλους εύχομαι καλή ακρόαση, καλή βάρδια, καλή εργασία. Το επόμενο κομματάκι. Το βρήκα το ένα. Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Θα προσφέρεις για την οικογένειά σου, για τους γονείς σου, για μας και για όλο το ακροατήριό μας. Ευχαριστώ και τα αποδίδω. Επειδή έχω αρκετό Μητροπάνο, δεν το βρίσκω τραγούδα και αυτό. Θα ξαναψάξω με ηρεμία και πιστεύω να τα ακούσουμε. Όσον αφορά τη δεύτερη επιλογή σου που ακούει στο Νότι, έτοιμο. Σε ευχαριστώ που είσαι και εσύ στην παρέα μας, Μαργαρίτα. Σε όσους αρέσει ο Νότις και όχι μόνο. Καλησπέρα στο κορίτσι, θα βάλουμε Μητροπάνο, δεν έχω βάλει καθόλου σήμερα.
1: Το μεγάλο λαθό σου.
0: Υπομονή, υπομονή.
1: Το θρελό, το παθό σου.
0: Να είχα δυο χειροβοβίδες και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Η

Για τα παιδιά εκεί στην βόλτα τους, ξαναπήραν, τους ευχαριστώ. Καλή βολτούλα, καλή ακρόαση. Για εσένα που κάνεις ποδαρόδρομο, τι να πω, be careful. Να είχα δύο χειροβοβίδες, να τα κάνω όλα βίδες. Για όλα τα ταξί μας ακούνε εδώ στις Κυκλάδες.

Αυτό είναι το σωστό. Ανδρομάχη, έχει ζητηθεί για τη φίλη ακροάτρια με την καλησπέρα μου. Έχουμε γίνει σούσουρο. Εξαιρετικά αφιερωμένο για το ταξί 1. Καλησπέρα, καλυβάρδια. Γεια σου Σπύρο. Για την Άννα που το ζήτησε επίσης. Έχουμε γίνει σούσουρο.

0: Σούσουρο λοιπόν με την Ανδρομάχη, το σουξέ της εποχής και όχι μόνο, θα έλεγα. Για τον Δημήτρη, τον Βασίλη, τον Γιάννη και τα κορίτσια τους. Μια και Φάτη παρέα μας ακούν κάπου, λέει ρομαντικά. Να είστε καλά, καλά να περνάτε.
1: Το πιο μεγάλο ζωή μου.
0: Μια άλλη ρομαντική παρεούλα σε μια ωραία αυλή. Ψηλά, ψηλά εκεί μας ακούει, τους ευχαριστώ. Η Έλτα, ο Δημήτρης, ο Γιάννης, η Αγνή και το Δημητράκι. Ήταν η Ανδρομάχη λοιπόν και το Σούσουρο.

0: έχεις βαρεθεί.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός. Για τη φίλη ακροάτρια που θέλει να ακούσει μια επιτυχία, μου λέει βάλει ένα ωραίο αυτό που βάζει εκεί το περαιώτικο.
0: Αν έχεις βαρεθεί.
1: Το επόμενο της λέω.
0: Τις

εξαιρετικά αφιερωμένο για το Στέλιο. Και όχι μόνο, για την Αντωνία. Για τον Αντώνη και τη σύζυγο, την Ειρήνη στο Μαγιαλό. Για το άλλο κορίτσι και του Μαγιαλό, λίγο πιο κάτω.

0: τα νερά.
1: Μαργαρίτα μου, δεν το βρίσκω αυτό το Μητροπάνο. Θα βάλω σε λίγο ένα Μητροπάνο άλλο, πιστεύω να σου αρέσει.
0: Δεν φαίνεται φεγγάρι, άμα δεν έχει νύχτα ξαστεριά. Χέρια πάνω.
1: Πάμε, παιδιά.

Μετά το Πειραιώτικο και το πολύ καλό Κωνσταντίνο Αργυρό, Ατζέλα Δημητρίου. Μια και πολλοί και πολλές λέτε να μου αφιερώσετε, ξέρετε ότι είμαι fantasy ladies.

Τραγουδάκι για την Ειρήνη και τον Αντώνη. Για την Ευαγγελία και τον Στέφανο. Για τη φίλη ακροάτρια που θέλει να μου προσφέρει ένα της Άντζελας και ευχαριστώ και τα αποδίδω. Για όλο το ευγενές ακροατήριό μου εξαιρετικά. Άντζελα Δημητρίου. Είναι διακοπές σε κάποιο νησάκι μικρό με την οικογένειά της.

0: Άτζελα Δημητρίου, η οποία μετά τις διακοπές της έχει ήδη κάνει την αρχή να γράψει βιβλίο με αυτή τη ζωή που έχει περάσει από τα 14 της τη νύχτα.
1: Μη με βάζεις, μη με βάζεις.
0: Λέει τη σε όλα της.

0: κι αν για μένα.
1: Καλησπέρα Βαγγέλη μου, 9 σου εντάξει. Το κατάλαβα, ok I know. Σε λίγο θα ακούσω με αυτό που μου έχει ζητήσει, κάτι έχω βρει. Λίγο υπομονή, τα έχω γραμμένα εδώ με τη σειρά τα τραγουδάκια, θα παίξουν όλα. 22-81-0, να μην ξεχνάμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μου. 87-178 και 22-813-60-910.
2: Βρίσκω μόνο θλίψη.
1: Να ξέρεις μονάχα. Σταύρος Πετρίδης, μουσικό πανδαιμόνιο εδώ στον Αιγαίο μας. Για όλο το ευγενές ακροατήριό μου, από οπουδήποτε και να ακούει και οτιδήποτε και αν κάνει αυτή την ώρα. Μονάχα.

0: στο βυθό σου,
1: η οποία θα προσφέρει για μένα την οικογένειά μου,
0: ουρανό σου, να ήμουν εγώ.
1: Σε όσους ακούνε αυτή την ώρα Αιγαίο, ήθελα να ακούσει κάτι από Πλούταρχο, να προσφέρω και για τη γυναίκα μου πάντα.

Καλησπέρα στον Νικόλα από Ερμούπολη εδώ στο λιμάνι μας. Να είσαι καλά φίλε, ευχαριστώ που πήρες. Ο άνθρωπος που θα ήθελα να είμαι, Γιάννης Πλούταρχος.

Για τη φίλη ακροάτρια που διάλεξε κάτι πολύ ανεβαστικό από Μασονάκι. Τι σου έχω κάνει, διάλεξα. Της αρέσει πολύ. Την ευχαριστώ ξανά για την επικοινωνία της.

0: Ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. 2281-087-178 2283-60-910. Μαργαρίτα μου, δεν βρίσκω δυστυχώς τραγουδάκι αυτού του Μητροπάνου. Έχω ετοιμάσει Μητροπάνο.
1: Με μας πως έγινε και φτάσα.
0: Να προσφέρω για σένα και την υπέροχη οικογένειά σου.
1: Και μένει πάλι.
0: Για την Έλτα και τον Δημήτρη. Για την Γιάννα με την καλησπέρα μου, να σε καλά. Σε όσους αρέσει ο Μητροπάνος, αν ξεχνάω. Α, το κορίτσι από την Αζόλυνο, ναι, ναι, Μητροπάνο.
1: Να μας θυμίσει
0: της μοναξιάς, η σκλάβη.

Στέλλα Κονετοπόλου, Πασχάλη Θερζής, είναι ο πνευματάκι μου. Η Αντωνία που ήθελα να αφιερώσει για μας εδώ και την οικογένειά μου, καθώς επίσης και για την Ελισάβετ και την οικογένειά της. Ευχαριστώ και τον Άγγελο από Τίνο σε λίγο. Για τα παιδιά εκεί στην Άξο, εξαιρετικά.

0: Έρχεται τώρα ο Κότσιρας μαζί με την Ασλανίδου να μας πούν κάτι για τη Θεσσαλονίκη. Τραγουδάκι εξαιρετικά αφιερωμένο που θέλει να ακούσει κάτι για τη Θεσσαλονίκη ο φίλος ο Βαγγέλης και τον ευχαριστώ. Καλή ακρόαση φίλε και σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας και εσύ.
1: Ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

Τιδρωμένο κάθε πρωί, ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι, ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας εσύ.

Πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ ωραία εκτέλεση. Ωραίο ντουέτο Ασλανίδου Κότσιρας, η Θεσσαλονίκη σου. Για το Βαγγέλη έπαιξε. Για όλο το γενές ακροατήριό μας, βράδυ Σαββάτου εδώ στον Αιγαίο μας, Σταύρος Πετρίδης, μουσικό πανδαιμόνιο.

την παρέα λοιπόν που ήθελε ένα ανεβαστικό. Αγνή μου, όχι, δεν το έχω γράψει ακόμα αυτό. Ελικοκίνου. Για σένα και σε ευχαριστώ.

0: Βράδυ Σαββάτου. 36 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Αιγαίο μας, Σταύρος Πετρίδης, μουσικό πανδαιμόνιο. Τραγουδάκια αφιερωμένα εξαιρετικά σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα, σε όσους είναι μόνοι τους και απαραίτητα τους έχουν διαλέξει εμάς.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει.
0: Αλλάζουμε, χαμηλώνουμε λίγο τους τόνους.
1: Ένα σκοτάδι.
0: Εξαιρετικά αφιερωμένο για τον Σπύρο και την παρέα του στο ένα.
1: Τρελάνη.
0: Έκπτωτος άγγελος Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνηθισμένη να μισεί. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, η απουσία σου μπορεί.

Μετά λοιπόν από τον Νίκο Οικονομόπουλο, εδώ είμαστε και τον έκπτωτο Άγγελο. Έπαιξε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός το «Τι να πεις για μένα, τι να πω για σένα». Να το προσφέρω για την κορούλα μου, της αρέσει το κομματάκι αυτό και την παρέα της. Καθώς επίσης και για τον Δημήτρη και τον ευχαριστώ για τα όσα είπαμε.

0: πλευρά.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Και είπα να φτάσω.
1: Κατερίνα Λιόλιου.
0: Στο
1: Στέλιο. Ποιος θα της το έλεγε ότι με αυτό το κομμάτι και στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τότε θα κάνει τρομερή καριέρα. Σε όσους αρέσει η Λιόλιου λοιπόν.

Ευχαριστώ τον Άγγελο για την επικοινωνία του από την όμορφη Τίνο. Με την καλησπέρα του θα προσφέρει για μας εδώ που του κρατάμε μια καλή συντροφιά για όλη την Τίνο και γενικότερα για όλο το ακροατήριό μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Αντώνης και Ειρήνη Μέα Γυαλό. Φίλοι ακροατριά μου, Αζόλυμνο. Αντώνης από Αζόλυμνο. Στέλιος και Αντωνία. Ελισάβετ και οικογένεια.
1: Κορνάρω και δεν βγαίνεις, δεν σε δω. Και χίλιες δύο σκέψεις μου περνάνε.
0: Για όλο το Ποσειδώνα, εξαιρετικά στη Γερμανία.

Εξαιρετικά για την Αγνή μας που το διάλεξε αυτό. Τα ποτήρια μας ψηλά, ψηλά, εβίβα στο Ποσειδώνα, ψηλά, ψηλά. 2281-087-178 και 2283-60-910.

0: Για τον Γρηγόρη και τον Γιώργο, τα ευχαριστώ, δύο παλικάρια. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, καλή βολτούλα. Τα ποτήρια μας ψηλά.
1: Στα τραπέζια χορεύουμε συνέχεια. Ζούμε μόνο μια φορά, μα το κάνουμε σωστά και για να περάσουμε καλά.
0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Κουφός. Για το φίλο ακροατή μας που θέλει κάτι από Νατάσα, σ' ακούω από νωρίς μου λέει, βάλει και λίγη Νατάσα. Κανένα πρόβλημα, η εκτέλεση στο γειτονάκι μου είναι φοβερή και στην αφιερώνω και βέβαια ευχαριστώ που είσαι κοντά μας.

Ταξί ένα εξαιρετικά. Καλή βάρδια, καλή ακρόαση, Σπύρο. Σε όσους εργάζονται και μας ακούν αυτή την ώρα, εξαιρετικά για τα σώματα ασφαλείας.

Η Αντωνία με το Στέλιο προσφέρουν ιδιαίτερα η Αντωνία για την Ελισάβετ και την οικογένειά της και για μας. Ευχαριστούμε και τα αποδίδουμε. Προσφέρω εξαιρετικά γέλα του Ποσειδώνα εγώ. Για τον Νικόλα που θέλει κάτι νησιώτικο. Προσφέρω εξαιρετικά γέλα του Ποσειδώνα εγώ. Για τον Νικόλα που θέλει κάτι νησιώτικο. Απέργης για την Αγνή.

Λέτε τα νομικού, εμείς κλενταμαλλιώτικα χορεύουμε νησιώτικα για τον Δημήτρη και την Άννα που ήθελα να πεις ακόμα να ακούσουν ένα νησιώτικο. 2-2-81-0 αγαπητοί φίλοι και φίλες, 87-178-22-813-60-910 για όλους εσάς εκεί έξω και σας ευχαριστώ.

0: Αφήσαμε το ποδαλόδρομο και μας ακούμε τώρα στο αμάξι. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία σου, Μητροπάνος. Δεν σε πιστεύω, μας λέει.
1: Μες στις ταβέρνες στη γωνιά.
0: Τραγουδάκι αφαιρεμένο επίσης και για την Έλτα, αλλά και για τον Δημήτρη που τους άρεσε, Μητροπάνος.

0: Σταθερός ο Γιώργος και στην άμα μας ακούει πάντα, έστω και για λίγο, λόγω υποχρεώσεων, αλλά
1: να το ταμ ταμ οπα.
0: Το αρέσουν τα παλιά και αν είναι δυνατόν, παιδιά από την Πάτρα, Ζιγζά και κάτι τέτοια. Ένα από αυτά λοιπόν διάλεξα, ξέρω πως του αρέσει. Γεια σου Γιώργο μου, έστω και για λίγο μας ακούσει, ευχαριστώ. Έτσι κι αλλιώς ένα ημίχρονο μας έμεινε ακόμα ζωντανής εκπομπής.

Εξαιρετικά αφιερωμένο για όλο το Ποσειδώνα και στη Γερμανία. Νικόλα εδώ, Ερμούπολη. Για εσάς που πάτε βολτούλα και μας ακούτε σε αυτοκίνητο, όσοι μας ακούτε σε αυτοκίνητά σας,

αφιερωμένο κομματάκι. Το τραγουδάκι που παίζει, αφιερωμένο λέω κομματάκι, λέω και πάλι. Για τον Βάιο, τον Χρήστο, τη Μαρία, τη Μάρθα, την Ξένια, τον Ηλία, τον άλλο Βάιο. Για όλο το επιτελείο της αβέρνας Ποσειδώνα στη Γερμανία και τους ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Γεια σου Στέφανε, ευχαριστώ στο μήνυμα. Γεια σου Νικόλα επίσης.

Ρία Ελληνίδου και... Συγγνώμη, κάτι ξέρεις για το Στέφανο που το διάλεξε. Σε όσους αρέσει η Ρία Ελληνίδου. Ετοιμάζεται για την περιοδία της. Νομίζω ο πρώτος σταθμός από ό,τι είδα, διάβασα, είναι η Καλαμάτα. Πολύ καλή τραγουδίστρια, πολύ καλή φωνή, πολύ καλή ερμηνεύτρια. Το μέλλον είναι μπροστά της. Για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, της ζωντανής και σήμερα, 2281-087-178 και 2281-086-910 και

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πέτρο για την επικοινωνία του. Ακούγαμε ταυτόχρονα τον Λούκα Γιώργα πριν να μας λέει με πάει από την αρχή. Και ετοίμασα και το στο παράδοσο την πόρτα. Τόσο για τον Πέτρο και την παρέα του και τον ευχαριστώ για τα όσα είπαμε, όσο και για τον Ποσειδώνα και την ταβέρνα Γερμανία. Σου αρέσει το κομμάτι αυτό. Γεια σου Γιώργο επίσης, ευχαριστώ για το μήνυμα.
1: Άντες του παραδείσου την πόρτα.
0: Σταύρος Πετρίδης, μουσικό πανδαιμόνιο εδώ στον Αιγαίο μας. Εσείς μπήκαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής όλο ζωντανής εκπομπής.

για την Αντωνία και το Στέλιο, για τον Φέδων, για τον Νεκτάριο, για τον φίλο μου τον Αντώνη τον Σακίο και από την Καποδιστρίου, για όλο τον κόσμο μας ακούει αυτή την ώρα, για το Ταξί 1.

παρακαλώ μη μου το κλείσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να με ακούσεις. Σε παρακαλώ μη μου το κλείσεις.

Παρακαλώ, μην μου το κλείσεις.

μετά την Ανδρομάχη και το καλέ ποιος είναι αυτός. Και ενώ μιλούσα με τον φίλο μας τον Γιώργο και ήθελα να ακούσει μια άτζελα, να μου την προσφέρει βέβαια, ευχαριστώ και τα αποδίδω. Αν είχα έναν άνθρωπο, τρομερό τζεμπέικο, τρομερό στίχος, ένα από τα τελευταία μας τραγούδια σε αυτή τη σημερινή ζωντανή εκπομπή εδώ από τον Αιγαίο μας, ας το απολαύσουμε.

Άντζελα Δημητρίου Κατερίνα Λιόλιου, πού τη βρήκε? Επιλογή του φίλου μας του Βάιο από τη Γερμανία να προσφέρει για όλο το επιτελείο της εκεί. Για εμάς εδώ, για την οικογένειά μου και για όλο το ακροατήριό μας, ευχαριστώ και ανταποδίδω εκεί τα παιδιά από τη Γερμανία. Τελευταία κομματάκια για σήμερα, έτσι.

Η Αναστασία ίσα ίσα προλάβε από τα Τρίκαλα και επικοινώνησε μαζί μας. Ήθελε να ακούσει το σούσουρο από την Ανδρομάχη, να το προσφέρει για μας, για την οικογένειά της και για την υπόλοιπη οικογένεια στη Γερμανία και όλο το επιτελείο του Ποσειδώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία μου, για την επικοινωνία σου.

0: κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι. Λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι μας δείξει ακριβώς μεσάνυχτα. Ένα ακόμη μουσικό πανδαιμόνιο ολοζώντανο σε μια μουσική επιμέλεια και παρουσίαση από τον ομιλόν, τον Σταύρο Πετρίδη βέβαια, και με τη συμμετοχή και τη δική σας που και σήμερα ήταν δυναμική, φτάνει στο τέλος του. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που επικοινώνησε μαζί μου σήμερα. Ευχαριστώ ακόμη και εσάς όλους, για εσάς το λέω, εσάς όλους που απλά είχατε επιλέξει εμάς, είχατε αράξει τη δικιά μας συχνότητα, την πολύ ζεστή του Αιγαίου Live 9, 5 και 8 και απλά μας ακούγατε. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου βέβαια και καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα, ανανεώνοντας πάντα σε παρένθεση εκτός συγκλονιστικού απρόπτου το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το ερχόμενο Σάββατο το βραδάκι. Μέχρι τότε. Να είμαστε πάνω απ' όλα υγιείς.
1: Υπάρχει.
0: Να ακούμε τη μουσική που μας εκφράζει και μας αρέσει. Να προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ τον εαυτό μας, αλλά κυρίως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίως τον διπλανό μας. Καλή σας νύχτα.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

εσύ δεν θυμάσαι κι αν εσένα δεν σε νοιάζει πια. Μη με στείλεις πίσω στον κόσμο που από σένα με χώρισε.

Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μονάχα η συγγνώμη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuur

σε μια καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα

πως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσεις.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.